0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πώς να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90.2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.
1: Α, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες. Αποκλείεται.
2: Τους περιμένετε και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το κατα...
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Και εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις.
3: Πρέπει να μιλάμε λίγο καλύτερα.
2: Και θα ανάβεις.
3: Ο άνθρωπος καλημέρα είπε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Ζακύνθος, μέσα από το Prisma 92. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Τελευταία μέρα σήμερα για την εκπομπή μας για αυτήν την εβδομάδα. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, φίλες και φίλοι, για να σας κρατήσω συντροφιά έως τις 10.
4: Και με αυτό γελάνε και κλαίνε.
5: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Δεν μπορώ να το δω με τη φλόμη.
5: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
4: Τι είναι αυτό που τα κάνει όλα σκόνη.
3: Ξεκίνησε με ζέστη.
6: Είναι γκρι και ποτέ δεν κοφαίνει.
3: Κουφόβραση.
5: Ποτάει.
3: Λιοπύρη.
6: Τσουνιέρο.
3: Καύσον.
2: Η αγάπη είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Στους δρόμους περιφέρεται.
3: Οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει από τους συνήθεις ύποπτους.
2: Και θα το καταλάβεις. Όλα και εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις.
3: Π.χ. Διονύσης Γιακουμέλος, η πρώτη καλημέρα. Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος, η δεύτερη. Και Sky Meety τώρα και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το έχουν μάθει εντωμεταξύ και το τηρούνε κανονικά. Και ο Διονυσάκης ο Γιακουμέλος και ο Παρασκευάς. Ορεξίλες βλέπω, λέει ο Γιαννάκης. Τι να κάνω ρε Γιαννάκη, φεύγω για Λευκάδα.
2: Η αγάπη είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Στους δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη...
3: Καλημέρα στις δύο όμορφες κυρίες στον Πελούσι.
2: Όταν και εσύ για ένα φιλί.
3: Τη θεία μου την Τασία και την Πεθερούλα μου την Κατίνα. Καλημέρα σας. Αν ακούτε, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα που μας παίρνει τηλέφωνο. Αμπονόρα, αμπονόρα. Καλημέρα στη θεία τη Βούλα στο όμορφο Λυκούδι. Καλή δουλειά κυρία μου. Και καλή ακρόαση μέχρι να φύγετε. Πάλι μου λέει ο Γιάννης, κάτσε σπίτι και σπίτι σου. Χιούμορ κάνω, χιούμορ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Έβγαλε κοινή ανακοίνωση η δύναμη Ελπίδας με την τόλμη για τη... Ζάκυνθο, αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, το κύριο Αρετάκη. Θέλουν, λέει, να γίνει διαζώση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι δια τηλεφώνου. Και να σας πω και κάτι, έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι δυνατόν να φέρνει η Δημοτική Αρχή έτσι όπως έφερε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με... Και καλά τώρα με πρόθεση να περάσει τα χρήματα για το δημοτικό στάδιο, τα οποία ήταν μόλις 300.000, είναι για γέλια, και τα υπόλοιπα 800 να περάσουν έτσι με ένα ναι και λοιπά. Όπα ρε παιδιά, για όπα. Και το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, ότι κάνανε λάθος. Λάθος όμως το λάθος εισδιπλούν το λάθος, δηλαδή θα πάμε δια τηλεφωνού. Όχι ρε παιδιά, όχι, όχι. Εδώ κάτι οσφρίζομαι.
2: Και θυμάμαι να γράφεις.
3: Και μπράβο στις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
2: Μαζί σου αν δεν ζω.
3: Που βγάλανε μια κοινή ανακοίνωση και μάλιστα θα μας... Την αναλύσει ο κύριος Τσουρουνάκης γύρω στις 9.30, 10 παρά 20 περίπου. Να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα, έτσι. Εντάξει παιδιά, όπου πάω πήγα να κουρευτώ. Πηγαίνω στα ξενοδοχεία που πηγαίνω. Εχθές το βράδυ που ήμουνα στη Πλατεία Δημοκρατίας από τις 6 περίπου το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ για την εργασία εκεί που είναι η δεύτερη δουλειά μου. Ρε παιδιά, είναι αντικείμενο συζήτησης, ειλικρινά. Το ότι δεν φτιάχνουν το Δημοτικό Στάδιο και αυτό με το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει χαμός. Και στους 10 που μίλησα, στους 10 Οι 25, αυτό λέγανε και ήταν εις βάρος της Δημοτικής Αρχής. Τυχαίο.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, όπως είπαμε. Ο μήνας έχει 7 Αυγούστου. Έφτασε, πάει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έφυγε, παιδιά. Νερό, νερό. Τι γίνεται,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και για εδώ, για τον τόπο μας. Αλλά και γενικότερα έχουμε να πούμε για Ελλάδα, εξωτερικό.
1: Μαζί σου αν δεν ζω, ας πεθανώ.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα πάμε να πούμε

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζετε όλοι εσείς εκεί έξω. Γιατί είσαστε όλοι αστέρια. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι του Οσιομάρτυρος Αστερίου Θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβορδα. Γιορτάζει ο Αστέριος, ο Αστέρης, ο Αστρινός, ο Αστερινός. Η Αστρινή, η Αστέρο, η Αστερία, η Αστρούλα, η Αστερινή, ο Νικάνορ και ο Νικάνορας. Για σκέψου να με λέγανε έτσι και να μου φωνάζατε «Νικάνορα, πού είσαι Νικάνορα?» Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ασσυρίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι καμάκια. Της δικιάς μας εποχής. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας καιρό. Όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα θα είναι αίθριος, με μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμη. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς τοπικά στα υπηρετικά, τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νησιά του Ιωνίου εδώ σε εμάς, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα και εδώ στη γειτονιά μας, στη δυτική Πελοπόννησο. Λοιπόν, ο καιρός εδώ στην περιοχή μας θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

οι πυρκαγιές καλά κρατούν εδώ στην Ελλάδα. Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία συνελήφθησαν 63χρονοι και 71χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες την Πέμπτη και για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Σκύρο και τη Λακωνία. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος κινήθηκαν άμεσα για να διερευνήσουν τα περιστατικά και να διαπιστώσουν πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Η πιο σοβαρή φωτιά καταγράφηκε στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι το βράδυ της αργά της Πέμπτης, με την εικόνα να είναι όμως βελτιωμένη. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν δύο συλλήψεις, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφίες για τα περιστατικά σε Σκύρο και Λακωνία. Στη Σκύρο συνελήφθη μια 63χρονη, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος λειτουργούσε ως κουζίνα. Στο νησί μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στη Λακωνία τώρα συνελήφθη ένας 71χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Αγίας Ειρήνης. Σύμφωνα με την έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο, καίγοντας περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Η προανάκριση για τις δύο υποθέσεις συνεχίζεται, ενώ το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Παράλληλα, τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα αποδίδονται άμεσα οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές και για συλλήψεις, να πούμε φίλες και φίλοι ότι στις φυλακές Πατρών πρόκειται να μεταφερθεί ο 44χρονος που συνελήφθη την προηγούμενη Κυριακή 2 Αυγούστου για εμπρισμό από πρόθεση στη γειτονική μας Κεφαλονιά. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών των αρχών για υποθέσεις εμπρισμών, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το kefalonianpress.gr. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές με χιλιάδες στρέμματα να παραδίδονται στις φλόγες. Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε η προφυλάκησή του μέχρι τον ορισμό της δίκης. Στην έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί, ανέλαβε το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση. Όπως ανακοίνωσε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ο συλληφθής είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν εκτείοντας ποινή για συναφείς πράξεις.

0: Παραμένουμε, φίλες και φίλοι, στο θέμα αυτό με τις πυρκαγιές. Φεύγουμε όμως από την γειτονική μας Κεφαλονιά και πάμε στις φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Προσωρινά κρατούμενοι ο δήμαρχος, ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου.
1: Μπαρκάρω σε ένα πλοίο με τον πατέρα.
0: Προσωρινά κρατούμενοι λοιπόν κρίθηκαν αυτοί οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά του που ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.
1: Τότε που το σκάσα...
0: Ανάμεσα στους συλληφθέντες, όπως προείπα, βρίσκεται και ένας δήμαρχος που συνελήφθη με την ιδιότητά του ως εργολάβος. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο εργολάβος, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του αιωλικού πάρκου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών σε μια διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε περίπου στις 4.30 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σημειώνεται πως το πρωί, μόλις ο δήμαρχος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με το lamianow.gr, μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

0: Πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Απολογείται σήμερα η 46χρονη που έφτασε από τη Βρετανία, η μεταγωγή στην Ελλάδα και τα στοιχεία που την εμπλέκουν. Όπως διαβάζουμε από το newsit.gr. Κυψέλη, συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Σοκαρισμένο το ζευγάρι Αμερικανών που... Συγγνώμη, αλλά εδώ λίγο το ίντερνετ σέρνεται. Σοκαρισμένο το ζευγάρι των Αμερικανών που υιοθέτησε τον 26χρονο Αφγανό στη Λέσβο. Πρόκειται για αυτόν που σκότωσε την Βρετανίδα και την έβαλε μέσα σε μια βαλίτσα και την παράτησε. Ώρα πληρωμών για τους οικοδόμους. Καταβάλλεται σήμερα το αδειοδωρόσιμο από τον ΙΕΦΚΑ. Ο ΠΕΚΑ, σήμερα η δεύτερη καταβολή του βοηθήματος του ΛΑΕ. Ποιοι θα λάβουν έως 1000 ευρώ. Η Ιουλία Καλυμάνη, η γνωστή τραγουδίστρια, την οποία θα την έχουμε μαζί μας και στη Λιθακιά ως ο Νούπο. Νέο περιστατικό, λέει, με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο. Πήρε λοιπόν μία ντάνα εκεί με καλάθια, με λουλούδια και πάει και του τα ρίχνει πάνω στο κεφάλι και του λέει, εσένα σ' αρέσει αυτό. Αυτό το αχ, ακόμα μου θολώνει. Αυτό έγινε στην Ιγουμενίτσα. Πετρέλαιο άνοδος στο Μπρεντ όσο η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ καθυστερεί. Ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα. Εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλαδή, ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Κι ας έχω βγάλει μόνο το δημοτικό.
0: Στα Χανιά για ολιγοήμερες διακοπές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο, 4 νεκροί και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. Αυτοκτόνησε ο δράστης. Τι γίνεται ρε παιδιά. Μαθητής τώρα να σκοτώνει συμμαθητές του και να αυτοκτονεί μετά. Παιδιά, τι μυαλά υπάρχουν εκεί έξω, Παναγία μου. Επιστρέφω στην υπόθεση με τις πυρκαγιές. Έχουμε νεότερα. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές. Και το ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής. Ο απολογισμός των πρόσφατων καταστροφών στη Δυτική Αττική παραμένει βαρύς, καθώς μετά τις αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί, συγγνώμη, ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και χρειάζονται επισκευές. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ολοκληρώθηκαν στη Δυτική Αττική και οι πληγέντες περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και... σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση. Και 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην διυπουργική που συγκάλεσε την προηγούμενη Τετάρτη, προχθές, έδωσε εντολή να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις των πυροπληκτών. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε. Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα είχε εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους.

0: κούκλωση.
1: Θα πάμε χοντρά.
0: 1:30.
1: Μελαχρινός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου.
2: Χρυσό.
0: Και ντύθηκα στην πένα.
1: Ε, τι μάνα.
0: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο, πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
2: Από τι έρωτας είναι αυτός.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Ζωή Κλαμπάνη. Μας έστειλε τις καλημέρες της. Καλημέρα, Ζωή.
1: Να τραπώ, καλύτερα να φύγω κι απ' το τρακτά.
0: Και η Αθηνά η Μάργαρη. Καλημέρα, Αθηνά μου. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλους, γράφει. Αλλά την έκπληξη την κάνει η κυρία Μωραΐτη, η οποία έχει στείλει μήνυμα 8 και 10 πριν από 15 λεπτά. Μπονόρα, λέει, στέλνω την καλημέρα μου σε εσάς, κύριε Γιώργο, και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου. Λοιπόν, εδώ Γιαννάκης ξαναχτύπησε, ο Γιακουμέλος. Ωραία τραγούδια μου, λέει, σήμερα. Καλά, λέω, έχεις ωρεξούλες. Τι να κάνουμε, ρε Γιαννάκη, τι να κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουπάνο. Γεια σου, Γιώργα. Καλημέρα στον Σπύρο και τη Βυργενία από τους κήπους, τους όμορφους κήπους. Είπαμε τις καλημέρες για στον Κώστα τον Σέλινα, το φίλο. Γεια σου, Κωστάρα. Καλημέρα.
2: Τρέχω, δεν προσέχω.
0: Στον Νίκο τον Στεφανόπουλο, στην όμορφη Μπασία εκεί στο ακροτήρι. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στο Σύφη το Σεμιτόκολο. Ξηφάρα.
2: Ό,τι σε θυμίζει όνειρο.
0: Πιο πολύ για Κρήτη Κάρος ακούγεται αυτό το Σύφης. Και όχι για Ζακυνθινός. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να μην ξεχάσω έτσι κι άλλους. Είναι πάρα πολλοί βέβαια που ακούν και μου το λένε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Γιατί όπως έχουμε πει, μιλάμε ως αγανακτισμένοι πολίτες. Το σωστό το λέμε. Όταν είναι να πούμε μπράβο θα το πούμε. Και θα ήθελα να πω και ένα μπράβο στην Δημοτική Αρχή, γιατί βουλώνει τρούπες με πίσα, ρίχνει πίσα. Επιτέλους, καλή αργά παρά ποτέ. Αλλά θα πρέπει να λέμε και ένα μπράβο. Όπως θα πούμε και μπράβο στη ΔΕΙΑΣ που τελείωσε γρήγορα γρήγορα το έργο εκεί με την τομή που έκανε στο δρόμο που ενώνει το δρόμο του αεροδρομίου με αυτό του κταίου, του παλιού κταίου που πάει για Καλαμάκι ή για Πόλη. Τελείωσε πολύ γρήγορα και έπεσε και το τσιμέντο εκεί, μια χαρά. Επίσης, τώρα που έλεγα τσιμέντο, θα το ξαναπώ. Είχα βγάλει εδώ τον κύριο Καποδίστρια, τον αντιπεριφερειάρχη, και είχαμε μιλήσει για το δρόμο της παραλίας. Ο δρόμος της παραλίας, της παραλιακής, Κάπα Λομβάρδου. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το πεζοδρόμιο που είναι προς τη θάλασσα, προς το λιμάνι. Το άλλο πεζοδρόμιο που είναι τα σπίτια, μάλλον τα ακίνητα. Όχι κάτω από τις καμάρες, έξω από τις καμάρες. Ανήκουν στο λιμενικό ταμείο. Το πεζοδρόμιο μέσα από τις καμάρες ανήκει στη Δημοτική Αρχή και ο δρόμος που είναι τα αυτοκίνητα, μηχανάκια κλπ. Που κινούνται, ανήκει στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια εν προκειμένου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θυμάστε καλά, στις αρχές του καλοκαιριού η αντιπεριφέρεια έσκαψε κάποια σημεία, έβαλε πλέγμα μέσα και έριξε τσιμέντο. Ο κύριος αντιπεριφερειάρχης λοιπόν μας είχε πει ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα πάνω από το τσιμέντο θα πέσει και η πίσα για να... και μάλλον από ό,τι κατάλαβα θα ρίξουν πίσα σε όλο το δρόμο. Θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου όλος ο δρόμος. Έχει φτάσει Αύγουστος και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου πεις, τώρα περιμένεις μέσα τον Αύγουστο να κάνουν έργα στην παραλιακή? Εδώ μπλοκάρουμε χωρίς να βάζουν κατσαβίδι.
2: Δώσε στη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά έτσι θα μείνει. Απορία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Καποδίστρια, θα τον βγάλουμε για τη Δευτέρα αν θέλει, να πούμε κάποια πράγματα, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί ρε παιδιά, ακούμε ότι βγήκανε τα χρήματα για τους κόμβους, έγινε εκείνο το άλλο, κόμβι. Πάμε διαφημίσεις, γιατί θέλω να πω κάτι για τους κόμβους όταν γυρίσω.
3: Πρίσμα 90 και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Who doesn't understand pain?
8: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γεια σας, ο Πικιπέ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χουραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Ναι, ναι, δικαιούμαι. Δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, ναι, αφού το ρύζι θα έχει πολύ νερό, πού να το σπερνά. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Ναι, ναι, καλά πάνε μέχρι τώρα τα βαμβάκια. Ναι, χτες η μανική τα άρχισα λείπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω. Έχω να δηλώσω και κάτι ζωάκια. Ναι, ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα. Ναι, ναι. Και 6.000.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Βρέθηκε σκληρά.
0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα για την εκπομπή μας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Λοιπόν, έλεγα για τους κόμβους που ακούμε συχνά πυκνά διαστόματος του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου του κυρίου Κωνσταντίνου Καποδίστρια σε ό,τι αφορά τον δρόμο, τον δρόμο Καρμανιόλα, αυτός που ο επαρχιακός δρόμος Ζακύνθου κυρίου, αλλά και ο άλλος δρόμος που πάμε για καταστάρια επάνω, για πηγαδάκια, για βολήμες κλπ. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, βγάζουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, αλλά δυστυχώς και δυστυχήματα. Και ακούμε συχνά πυκνά, όπως προείπα, για κόμβους, για δημιουργία κόμβων. Πρόσφατα που βρέθηκα στη Λευκάδα, δεν υπάρχουν, φίλες και φίλοι, φανάρια. Δεν θα βρεις πουθενά φανάρι. Είναι όλο κόμβι. Και μέσα στην πόλη της Λευκάδας έχει κόμβους. Αλλά έχει και κόμβους πηγαίνοντας για διάφορα τουριστικά έτσι, χωριά, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή πηγαίνοντας για Νιδρή, νομίζω ότι συνάντησα τρεις τουλάχιστον κόμβους. Αποσυμφορίζουν εντελώς την όλη οδική κυκλοφορία και πας άνετα στη δουλειά σου, άνετα. Εδώ ο μοναδικός κόμβος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός του Καλαμακίου. Δεν υπάρχει άλλος. Θα'ρθει μέρα, θα'ρθει νύχτα και δεν θα μας... Και όλο στο θα. Και μετά φταίω εγώ που βάζω τον νέο ύμνο της εκπομπής.

Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

Έτσι ακριβώς. Όλο θα και θα και θα. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και θα επιστρέψω για να πάμε και στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε τον πετρόχτη στη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη.

έτσι, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε, φίλες και φίλοι, είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χορού για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Να βρω γωνιά να ησυχάσω. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Μαλαπέτσα. Μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Ναι, Ντένι μου, το γνωρίζω, θα το πω στην πορεία της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάντως. Στα

Λοιπόν, πάμε, ερχόμαστε στα δικά μας και πάμε όπως πάντα σε μια δυσάρεστη είδηση που κάνει το γύρο της των media για το νησί μας. Άλλη μία, άλλο ένα ρεζιλίκι. Καμπανάκι Ποεδίν για νοσοκομείο Ζακύνθου. Αύξηση καταγγελιών για βιασμούς, τροχέα με γουρούνες και τουρίστες σε μέθη. Σοβαρή πίεση δέχεται. Διαβάζω το ρεπορτάζ από το site, από την ιστοσελίδα tanea.gr. Η ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Σοβαρή πίεση δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο με την Ποεδίν να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επειγόντων περιστατικών και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ποεδίν, κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Όπως αναφέρει, τα περιστατικά αφορούν κυρίως τραυματισμούς.

από τροχέα με γουρούνες, οξύες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και άλλα επίγοντα περιστατικά που σχετίζονται με την αυξημένη τουριστική κίνηση. 8 αναφερόμενοι βιασμοί, φίλες και φίλοι, από τις 15 Ιουνίου. Ακούστε. Και μην γυρίσει κανείς και πει ότι ο Αναγνωστόπουλος δυσφημεί το νησί μας προς τα έξω που τα λέει, γιατί δεν τα λέω εγώ, φίλες και φίλοι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ το έχει πει δημόσια. Όλα τα site αυτό γράφουν από χθες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Όπως υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. 2 πέρυσι, 8 φέτος. Μάλιστα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος, δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατανομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που, σύμφωνα με την ίδια, προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συγκρίνει τον φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημένοντας ότι ενώ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες, το νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία δεχόμενο περίπου 200 περιστατικά ημερησίως. Ήτι 6.000 το μήνα. Κλείνοντας, ο κύριος Γιαννάκος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους υγειονομικούς των νησιωτικών νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα.

0: αφήστε αυτό. Όταν κάτι αγαπάω. Κι όμως, κατά τον κύριο Γιαννάκο, αληθινό. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, βγήκε δημόσια και κατήγγειλε όλα αυτά. Δύο βιασμοί πέρυσι, στο νοσοκομείο Ζακύνθου, 8 φέτος.
1: Γίνεται μια κόλαση μέσα στο μυαλό μου. Όλοι λένε έφυγες για το καλό μου. Ποιος να το νιώσει το μαρτύρι.
0: Παντού το γράφουν, να ξέρετε. Όλα τα site αναφέρονται σε αυτό.
1: Τα συναισθήματα τόσο μεγάλα.
0: Για άλλη μια φορά το νησί μας ρεζιλεύεται. Και όλα αυτά νοιάζει κάποιον? Όχι, γιατί όλα είναι στο βωμό του χρήματος. Στην Κονόμα, όλοι για την Κονόμα.
1: Άλλη μια εμπειρία που με κάνει συντρίμια.
0: Εγώ να είμαι καλά και η οικογένειά μου. Δεν λέω για μένα, λέω πως σκέφτεται ο καθένας εδώ στο νησί που ασχολείται με τον τουρισμό. Και όλοι οι άλλοι να πάνε να μπιπ.
1: Που σε σένα χρωστάω ή να κάνω θολώνει το μυαλό.
0: Έχουμε και τα μπιπ, τι να κάνουμε, υπάρχει λογοκρισία. Μην μπεις εκείνο, μην μπεις το άλλο, ε. Ταραδοκεί το εσουρού.

0: Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στις πισίνες κεριού στη Ζάκυνθο. Όταν ένας 56χρονος Άγγλος υπήκοος έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως παρευρισκόμενοι και οι ιδιώτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο κερί και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς το θάνατό του. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από το imerazante.gr.
1: Η σύμβαση υπογράφτηκε με μάρτυρες πολλούς.
0: Για εμάς τους μεγαλύτερους, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Διονύση Τσακνή. Σύμβασης αορίστου χρόνου.
1: Έχω μια ζωή.
0: Ακούστε το.

0: πληρώνω.
1: Λοιπόν, για άλλη μία φορά, χθες φίλες και φίλοι, στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Καλαμακίου, άλλο ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο έπεσε μέσα στο χαντάκι, μέσα στην τράφο που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο. Ευτυχώς και οι τρεις επιβαίνοντες βγήκαν σωοί. Αλλά φίλες και φίλοι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Υπάρχει στενότητα του δρόμου σε πάρα πολλά σημεία και θα πρέπει να προσέχουν όλοι οι επιβαίνοντες στα αυτοκίνητα και βεβαίως κυρίως ο οδηγός. Όμως, εντάξει, τώρα πώς αυτό θα το επικοινωνήσεις στον τουρίστα που έρχεται στο νησί μας για πρώτη φορά? Είναι άθλιοι οι δρόμοι μας, το δικό δίκτυο είναι άθλιο από όλες τις απόψεις. Βέβαια, να πούμε, το είπαμε και νωρίτερα, μπράβο στην Δημοτική Αρχή αλλά και στην Αντιπεριφέρεια, οι οποίοι σε κάποιους δρόμους έχουν ρίξει ήδη άσφαλτο. Ειδικά, παιδιά, αυτός ο δρόμος που ξεκινάει από την Πυροσβεστική και φτάνει μέχρι το δρόμο του Καλαμακίου. Μπράβο, ασφαλτοστρώθηκε όλος, ήταν, μιλάμε, δρόμος Ιράν, έτσι. Σου θύμιζε δρόμο βομβαρδισμένο. Επιτέλους, άντε σιγά σιγά να φτιαχτεί και ο άλλος δρόμος. Ο πολύπαθος αυτός δρόμος που το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Και γίνεται μια μικρή Βενετία εκεί και αντί για αυτοκίνητα πρέπει να χρησιμοποιούμε γόνδολες που ενώνει τον δρόμο του αεροδρομίου με αυτόν του Καλαμακίου.

Λοιπόν, μετά την συνάντηση που είχε το Σωματείο Ανατόμων με Αναπηρίας Ακίνθου Υποπολάρη με τον Δήμαρχο κύριο Στασινόπουλο, το προηγούμενο χρονικό διάστημα υλοποιούνται οι δεσμεύσεις του για την τοποθέτηση 4 νέων συστημάτων C-Track στις παραλίες του νησιού. Ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται στις αλικές, ενώ επίσης θα μπουν και στον Αγιοσώστη, στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στην κεντρική παραλία του Τσιλιβή, και δίνουν τη δυνατότητα για τα άτομα με αναπηρία να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Επίσης, στη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί, έγινε γνωστό ότι η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας C-Track θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Ζάκυνθο, γεγονός που αναδεικνύει το νησί ως προορισμό προσβάσιμου τουρισμού. Μέσω του συστήματος C-Track, ο χρήστης με κινητικά προβλήματα μπορεί να εισέλθει και εξέλθει από το νερό μόνος του, χρησιμοποιώντας ένα απλό τηλεχειριστήριο. Η μεταφορά του γίνεται σταδιακά και ομαλά πάνω σε σταθερές ράγες και βοηθάει τους χρήστες να μην κινδυνεύσουν να χτυπήσουν. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου, τα συστήματα C-Track αναμένεται να τοποθετηθούν στις 4 παραλίες μέχρι τις 15 του μήνα, μέχρι 15 Αυγούστου. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου Διονύση Μπινιώρη από το imerazante.gr.

να πούμε ότι η ομάδα μας σε αγώνα προετοιμασία, σε φιλικό αγώνα στο αθλητικό κέντρο Καρπενησίου που βρίσκεται για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έπαιξε ένα φιλικό, το πρώτο, ισόπαλη η ομάδα μας, χωρίς τέρματα, 0-0 δηλαδή, με την Λάρισα. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να πω το εξής, μιας και αναφέρομαι στον ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Βέβαια, εντάξει, για το γήπεδο τι να πω τώρα. Γελάνε και οι πέτρες. Λοιπόν, γελάνε και οι πέτρες με τη Δημοτική Αρχή, έτσι. Για να το κάνω έτσι πιο... Όμως υπάρχω, να βοηθάω στις σπηλιές. Συγκεκριμένο. Λοιπόν, χθες το απόγευμα από τις 6 έως τις 10 βρισκόμουν στην πλατεία Δημοκρατίας. Με την άλλη μου ιδιότητα, την άλλη μου δουλειά. Και πέρασε από εκεί ο φίλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης, ο Πέτας, συγγνώμη, με τη σύζυγό του. Λοιπόν, και μου είπε, γιατί ο Δημήτρης βρίσκεται σε άδεια και δεν κάνει την εκπομπή τη μεσημεριανή στο Ερμή, το El Clásico. Πες μου, λέει, αύριο στην εκπομπή σου αποκλειστικά ότι η ομάδα μας δεν θα παίξει τελικά τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Μαρκόπουλο, αλλά θα τα παίξει στον ομό Άργους, στο γήπεδο του Παναργιακού. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη. Στο Παναργιακό, λοιπόν, στο γήπεδο του Παναργιακού, οι αγώνες της ομάδας μας στις αρχές του νέου πρωταθλήματος της Super League 2. Αναμένουμε βέβαια να δούμε πότε θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι εργασίες στο δημοτικό μας στάδιο, γιατί αυτό τώρα δεν είναι εργασίες που γίνονται, έτσι. 2-3 άτομα να σπάνε πλακάκια. Έλα, έλα, τώρα εντάξει. Ντρέπεται και η ντροπή τώρα, εντάξει. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο μας ΔΔΕ, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. 8 το πρωί έχει ξεκινήσει, με 11 το μεσημέρι, το πρωί, συγγνώμη, περιοχή Πλάνου, στα πλυντήρια Μανφρέδα, το ξενοδοχείο Αριάδνη και την περιοχή Κολομπούκι. 11 με 1, περιοχή Πλάνου στο Λεωτριβείο Γιακουμέλου. 1 με 2, Καλλιθέα στην περιοχή του χωριού. Και από τις 2 μέχρι τις 3 για 1 ώρα, Καλαμάκι στην ευρύτερη περιοχή των ελαιοργικών εργασιών Πομόνι. Επαναλαμβάνω, πριν πάμε στο διάλειμμα των 9, Παρασκευή 7 Αυγούστου. 8 με 11, περιοχή Πλάνου, στα πλυντήρια Μανφρέδα, το ξενοδοχείο Αριάδνη και την περιοχή Κολομπούκι. 11 με 1, περιοχή Πλάνου, στο Λεωτριβείο Γιακουμέλου. 1 με 2, Καλλιθέα στην περιοχή του χωριού. Και 2 με 3, Καλαμάκι στην ευρύτερη περιοχή των ελαιοργικών εργασιών Πομόνι. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 1 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έμπνευσμα.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Όπως πήγε ο Βλάχος, ένας λάχος πήγε πάνω κατέβη στην Αθήνα. Πρώτη φορά μακριά από την γυναίκα σου, ένα ξενοπηδί σου εκεί πέρα. Του παμπούνι πήγε και στη Φιλίσσα, έψαχνα τα μπουρδέλα, μπήκε ένα μέσα. Πόσο πάει το μολύ, λέει στην τσάτσα. Λέει 30 ευρώ, λέει, αλλά μα θες να σου κάνω το 69. Και άλλα 20. Ελπίζω να ξέρετε τι είναι το 69. Είναι το 71-2, μην τα εξηγώ όλα. Είναι ερωτική στάση του, λέει η Τσάτσα. Ωραία, λέει ο Βλάχος, θα τα ξέρεις εδώ, καλά. Πάει να κάνει λοιπόν το 69. Λοιπόν, τον βάζει το Βλάχο αυτή στο δικό της. Πάει το κορίτσι στο δικό του. Αλλά είχε αρπάξει ένα ψηλό κρύο με αυτή. Και όπως το δουλεύαν το σύστημα, αμουλάει μία το κορίτσι. Μπαρντών του λέει. Δεν πειράζει, λέει ο Βλάχος, και κεράμ τα κάνει αυτά. Και προλαβαίνει τελειώσει. Τα μολάκια δεύτερη. Πάνε να συνεχίσει. Ζαρτ! Και τρίτη, τρεις! Πότε σκόνη το Βλάχος απάνω, όλος λέει. Α, τσι λέει, όχι εδώ και μην παρέχει. Σ' άλλες 66 κάνε τη μοναχής.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα.
1: Δεν με νιώσε ποτέ. Δεν έδειξε για μια στιγμή πως νοιάζεται για...
0: Ο μήνας έχει 7 Αυγούστου. Πότε έφτασε 7? Γιατί πάει η πρώτη εβδομάδα.
1: Είσαι, να ζήσει μέσα στο δικό της ψέμα.
0: Λοιπόν, και την ώρα των διαφημίσεων.
1: Λάτε για εκείνη.
0: Ο καλός ο φίλος, ο Σπύρος ο Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg.
1: Για πάντα...
0: Μου στείλε ένα μήνυμα, ρε φίλε, μου λέει. Ωραίο. Ρίξε ένα κέρμα στο jukebox να παίξει ένα κομμάτι του μεγάλου Παπακοσταντίνου. Κάτι μου ήρθε, μου λέει τώρα για Βασίλαρο. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε φίλε, καλημέρα, Σπυράκο. Αφιερωμένο για σένα. Είναι και επίκαιρο, πάρα πολύ επίκαιρο. Και το αφήνω να παίξει ολόκληρο. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Πάμε. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Γεια σας παλικάρια. Το νου σας.

κι ονειρεύομαι. Κάνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Γεια σου ρε Σπυράκο, τσουκαλά μας έφτιαξες.

0: έτσι ακριβώς.
1: Να αποφασίσω και κλεισμένο τον θυρό.
0: Κάτι λέει αυτό. Κλεισμένο τον θυρό.
1: Είμαι από αυτούς που πάντα.
0: Για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας λέει.

0: Ζακύνθου.
1: Εγώ
0: κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Ρε σας αγαπάω όλους,
1: μα δεν παντρεύομαι.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Αφιερωμένο το προηγούμενο τραγουδάκι, φυσικά στο φίλο το Σπύρο του Τσουκαλά που μας το ζήτησε, αλλά και στην εξουσία εδώ, Τζακίμ.
3: Το πρώτο επικίνδυνο βήμα.
2: Σας άρεσε,
3: ε? Όχι, δεν θέλω.
2: Γελάτε, γελάτε. Γελάτε μαζί μου. Μήπως αυτό θα πρέπει να το εκλάβω ως... ως κάτι το διαφορετικό. Μήπως να την κάνω σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια και...
3: τότε,
2: πολύ γέλιο βλέπω.
3: Με το θύμα σου.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά? Να κάνουμε τη ζωή μας λίγο ευχάριστη, μωρέ. Να αποφύγουμε λίγο έτσι λίγο τα προβλήματα.
3: Λοιπόν,
2: θέλει ο τοπικός σύμβουλος της Κυψέλης, του όμορφου Μπελουσίου, ο φίλος ο Γιώργος Ζουπάνος, να κάνει μια παρέμβαση. Θα πάω να τον καλέσω και επιστρέφω σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζουπάνο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε και καλημέρα σε όλους τους Αγγιθινούς.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, αλλά με κράζουν πολύ ρε Γιώργο, γιατί επειδή τραγουδάω λέει και λέω για την εξουσία. Εντάξει, δεν πρέπει να κάνουμε έτσι τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη, πιο ωραία, να χαμογελάμε. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις.
1: Εννοείται. Και το πρώτο που θα έλεγα, να έχουμε αγάπη στις καρδιές μας.
0: Έτσι, μπράβο. Τι έγινε, Γιώργο, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά επειδή εντάξει, σε γνωρίζω. Τι συμβαίνει, θα ήθελες να κάνεις μια παρέμβαση σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Τουρκάκης σε προχθές στην εκπομπή.
1: Βεβαίως, στις 4 Οκτώβου είχατε φιλοξενούμενο τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΗΕΛ στην εκπομπή σας. Στην ερώτηση που του κάνατε στον πρόεδρο της ΔΕΗΑΣ για τις δύο βλάβες που τρέχουν 1,5 χρόνο στην κοινότητα Κυψέλης, στο χωριό μου. Απάντησε ότι είναι κάποιοι που το κάνουν συνεχώς. Κάνουν για να έχουν λόγο, το κάνουν για να υπάρχουν σαν άνθρωποι, είπε ο κύριος πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι δηλαδή φωτογράφησε εσένα?
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είπε, ότι ένας συγκεκριμένος το κάνει αυτό. Νομίζω.
1: Ξεκίνησε στο πληθυντικό ότι υπάρχουν κάποιοι και στο τέλος είπε ένας συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Ο συγκεκριμένος είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Βέβαια δεν το είπε ο κύριος Τουρκάκης αυτό. Εσύ κατάλαβες από τα συμφραζόμενα ότι εννοεί εσένα. Οκ, εντάξει, για πάμε, για πες μας.
1: Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο πρόεδρο. Ο λόγος ύπαρξής μας είναι οι ίδιοι οι πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα, τα οποία παραμένουν αλήτα. Η κριτική και η μεταφορά των δικαιολογημένων παραπώνων, θα έλεγα, του κόσμου, δεν είναι προσπάθεια προβολής, αλλά στοιχείο δημοκρατικής και θεσμικής υποχρέωσης. Αντί να απαξιώνονται οι τοπικοί εκπρόσωποι με χαρακτηρισμούς, να δοθούν επιτέλους συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα της περιοχής μας. Αυτή την απάντηση εγώ θα δώσω στο κύριο πρόεδρο. Γιατί πιστεύω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση και όχι φωτογραφικό υλικό, θα έλεγα.
0: Ναι. Ο κύριος όμως Τουρκάκης είπε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που ο κύριος αυτός από το Μπελούσι ισχυρίζεται. Τώρα δεν ξέρω, εσύ λες ότι φωτογραφίζει εσένα.
1: Επίσης, λέει ο κύριος πρόεδρος ότι το δίκτυο έχει καταργηθεί αρκετά χρόνια.
0: Ναι, σωστά, έτσι είπε.
1: Δεν είναι έτσι. Το δίκτυο αυτό πέρυσι το καλοκαίρι κόπηκε στη μέση. Ήταν ενεργό. Δηλαδή το δίκτυο ήταν με νερό, κανονικά να το πω έτσι λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι κόπηκε στη μέση. Ωραία. Το υπόλοιπο είναι ενεργό.
0: Τι εννοείς κόπηκε στη μέση, για να καταλάβει να καταλάβουν.
1: Αυτό το δίκτυο είναι αμίαντος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, πριν αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, έδινε το χωριό μου η Κυψέλη νερό στην Πόγαλη.
0: Ωραία.
1: Και υδροδοτούσε και τα καμποχώρια κάτω.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό το δίκτυο, σε εισαγωγικά, λένε ότι το είχαν απενεργοποιήσει. Δεν είναι έτσι όμως. Το δίκτυο ήταν ενεργό. Ενεργό και με αρκετές βλάβες.
0: Ναι.
1: Το χωριό μου δεν έδινε νερό προς το όμορο χωριό του Καλυπάδου. Μόνο ό,τι περίσσιμα υπήρχε. Με αποτέλεσμα περίσσιμα δεν υπήρχε ποτέ. Απλώς κάνει μία ανάποδη εισδροή στο δίκτυο. Αντί να έρχεται από το χωριό μου, έρχεται το νερό από τα γερακαρία.
0: Ναι, αυτό που είχες πει και την προηγούμενη φορά. Ναι, θυμάμαι αυτό.
1: Αυτό είχα πει εγώ στη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Αυτή τη στιγμή, εμείς που δεν δίνουμε πλέον νερό, για ποιο λόγο το δίκτυο αυτό είναι διάτρητο, για ποιο λόγο δεν το απενεργοποιούμε?
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Δεν ξέρω που τα βλέπει ο κύριος πρόεδρος τα αρκετά χρόνια. Δυστυχώς με εντυπώσεις δεν λύνονται τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια μας είπε ότι δεν μπορούν να το απενεργοποιήσουν γιατί είναι καλοκαίρι και ότι υδροδοτούνται κάποια σπίτια. Αυτό δεν υφίσταται.
0: Γιατί?
1: Μέχρι το τελευταίο σπίτι με το όμορο χωριό του Καλυπάδου, ναι, δεν υδροδοτείται κανένα από, το, από αυτόν τον αγωγό. Α. Αυτό μεταφέρει το νερό. Εγώ μιλάω μόνο για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, από το κεντρικό υδραγωγείο μέχρι το τελευταίο σπίτι, ναι, προς τον Καλυπάδο,
0: ναι,
1: δεν παίρνει κανένα σπίτι νερό από τον παλιό αγωγό, τον αμίαντο αυτόν. Μου κάνει εντύπωση πώς δεν το γνωρίζει ο πρόεδρος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Και το καλύτερο είναι ότι υπάρχει και τρίτη βλάβη.
0: Για πες.
1: Έτσι, στα σύνορα ακριβώς με το όμορο χωριό του Καλυπάδου,
0: ναι,
1: υπάρχει βλάβη και εκεί.
0: Έχετε ενημερώσει ως τοπικό συμβούλιο ότι ΔΕΙΑΣ, Γιώργο, κύριε αυτό, Ζουπάνο, έχετε αυτό, ενημερώσει.
1: Αυτό το έμαθα εγώ τις προάλλες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Υπάρχει και τρίτη βλάβη.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει από τη διοίκηση, ας έρθει να τους υποδείξω τα σημεία και να τους πω που πρέπει να κοπεί το δίκτυο, γιατί μάλλον δεν έχουν γνώση. Τι χάνει το σπίτι μου να είναι ανάμεσα από τις διαρροές.
0: Α, οπότε γνωρίζεις.
1: Επομένως, δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν έχω γνώση.
0: Ναι, σωστά, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, όποιος και να ήταν, δεν έχει σχέση αν είμαι εγώ ή αν είναι κάποιος άλλος πολίτης ή κάποιος άλλος εκλεγμένος. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ανάμεσα από τις βλάβες. Δηλαδή, ναι, πριν το σπίτι μου υπάρχει βλάβη, μετά το σπίτι μου υπάρχουν άλλες δύο βλάβες.
0: Όλο
1: αυτό, ναι, είναι, ναι, σε μία απόσταση 400 μέτρων.
0: Ωραία. Όταν λες υπάρχουν βλάβες, πόσο καιρό τρέχει έτσι ανεξέλεγκτα το νερό και χάνεται, κύριε Ζουπάνο?
1: Στη δημοσίευση που είχα κάνει τις προάλλες,
0: ναι,
1: στο βίντεο που είχα αναβάσει στην προσωπική μου σελίδα, είναι 1,5 χρόνο και.
0: 1,5 χρόνο τρέχει το νερό, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Βεβαίως. Και η τελευταία που ανακάλυψα τώρα πρόσφατα, μετά από έρευνα, γιατί πρέπει και εγώ να κάνω την έρευνά μου, γιατί θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, όχι έτσι πως με βολεύουν. Φυσικά γι' αυτό δεν οφείλεται η καινούργια διοίκηση της ΔΕΙΑΣ για αυτή την τελευταία βλάβη, γιατί ήταν επί εποχή αρετά.
0: Δεν έχει σημασία, κύριε Ζουπάνο. Η ΔΕΙΑΣ, ο Δήμος, η Αντιπεριφερία έχουν συνέχεια. Δηλαδή, επειδή ο Αρετάκης δεν το είχε φτιάξει, μένουμε εκεί.
1: Δεν ξέρω όμως εάν είχε ενημερωθεί, γι' αυτό θέλω να είμαι σωστός. Δεν ξέρω εάν είχε ενημερώσει κάποιος τη ΔΕΙΑΣ για αυτή τη συγκεκριμένη βλάβη. Γιατί θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό δεν το γνωρίζω, ούτε μπορώ να πω
0: ωραία,
1: κάτι γι' αυτό.
0: Ωραία. Τώρα όμως γίνεται γνωστό. Το τηλέφωνο σας μπορούν να το βρουν από τις δημοτικές υπηρεσίες, διότι είστε σύμβουλος, τοπικός σύμβουλος, ανήκετε στην τοπική κοινότητα της Κυψέλης. Αν άνετα μπορούν να βρουν το τηλέφωνο σας για να σας ρωτήσουν πού ακριβώς είναι και να έρθουν να τη φτιάξουν. Εγώ περιμένω. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ζουπάνο, τις επόμενες ημέρες να με ενημερώσετε αν σας πήραν τηλέφωνο.
1: Βεβαίως θα ενημερωθείτε, γιατί πρέπει να ενημερώνονται και οι πολίτες, θεωρώ.
0: 1,5 χρόνο τώρα. Τι μας λέτε εδώ?
1: Αυτή είναι η δουλειά μας. Να ενημερώνουμε τους πολίτες και να πιέζουμε τον κεντρικό δήμο, θα έλεγα, με τις υπηρεσίες του, να κάνουν τα δέοντα. Και σε ένα άλλο σημείο τελευταίο που θα ήθελα, ναι, ναι, να αναφερθώ, αναφέρθηκε ο κύριος πρόεδρος ότι μπορείτε, σας είπε, να ρωτήσετε τον πρόεδρο της Κυψέλης και τον πρόεδρο του Τραγακίου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πρώτον, εγώ δεν μπλέκω εκτός τα σύνορα που είναι οι αρμοδιότητές μου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ο κύριος πρόεδρος του Τραγακίου, ο κύριος Αρβανιτάκης, νομίζω ότι δεν έχει δουλειά στην Κυψέλη, όπως δεν έχω και εγώ δουλειά στο χωριό του ή στον Καλυπάδο. Δεν μιλάω για τον Καλυπάδο,
0: ναι,
1: μιλάω,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: το, για το χωριό μου που έχω δικαιοδοσία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, τι να πούνε οι δύο οι προέδροι. Τον καιρό που ξεκίνησε η καινούργια διοίκηση, εμένα ρωτάγανε, δεν ξέρανε πού πάει το νερό, εάν έρχεται από δυτικά ή από ανατολικά. Εγώ τους βοήθησα. Γιατί δεν το έκανε η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ να ρωτήσει τους προέδρους? Καλοπροαίρετα,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και δεν απευθύνομαι στους δύο προέδρους,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί δεν φταίνε οι άνθρωποι, αλλά μου κάνει εντύπωση που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ στους δύο προέδρους. Μου κάνει εντύπωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζουπάνο, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε.
1: Τραγικά πράγματα, έτσι. Δυστυχώς.
0: Ναι, τώρα όταν μου λέτε ότι υπάρχει μία βλάβη 1,5 χρόνο τώρα τρέχει τόσο νερό και από την άλλη φουσκώνουν το τιμολόγιο.
1: Ναι. Μάλλον τους πείραξε. Μόλις άρχισα να αντιδρώ, γιατί έβλεπα πράγματα τα οποία δεν είχε συμφέροντα το χωριό μου.
0: Ναι, σωστά. Και καλά κάνετε. Έτσι. Και καλά κάνετε να αντιτράτε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
1: Να δείχνω τα δόντια μου, μιλάω χωριάτικα, γιατί είμαι χωριάτης.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είμαι χωριάτης και είναι τιμή μου.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς.
1: Αλλά θεωρώ ότι ο κύριος πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που ισχυρίστηκε δεν ισχύουν. Θα είναι αβάσιμα, θα έλεγα. Για να μην πω κάποια άλλη λέξη και δεν θα του αρέσει καθόλου.
0: Λοιπόν, κύριε Ζουπάνο, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ναι, για να κλείσουμε.
1: Αυτά θα
0: ήθελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ προσκαλώ τη διοίκηση, να έρθει στο χωριό, να τους δείξω τι πρέπει να κάνουν. Έτσι.
0: Ναι, και αυτό...
1: Δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ζωπάνο. Και αυτό δεν πρέπει να το εκλαμβάνει η κάθε διοίκηση. Δεν μιλάω για τη ΔΕΙΑΣ, γενικώς μιλάω. Ως υποτιμητικό. Ότι δηλαδή ένας απλός πολίτης θα μας υποδείξει. Όχι, παιδιά. Ο απλός πολίτης, ο οποίος ζει στη συγκεκριμένη περιοχή και ξέρει πιθαμή προς πιθαμή την περιοχή του, αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να ξέρει πού είναι οι βλάβες, τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι υποτιμητικό, μην το παίρνετε έτσι, γιατί δυστυχώς όλοι μα όλοι οι πολιτικοί αυτό πιστεύουν. Ότι είναι υποτιμητικό να μας λέει ο απλός πολίτης να μας υποδείξει τι θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι.
1: Κύριε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Που ξεκίνησα και ασχολήθηκα με τα κοινά του τόπου μου. Δεν ήξερα κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Έτσι, από τους πολίτες έμαθα.
0: Έτσι.
1: Από τους πολίτες έμαθα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος παλαιότερος από μένα εκλεγμένος, ο οποίος να με βοηθήσει.
0: Έτσι. Ναι, μα λογικό είναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ, και σας θυμά που το λέτε κιόλας, εντάξει.
1: Εγώ
0: ότι
1: προσφέρθηκα να βοηθήσω.
0: Μαθαίνετε.
1: Εγώ προσφέρθηκα να βοηθήσω και θα το πω ευθέως. Δεν προσφέρθηκα να βοηθήσω τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Έτσι.
0: Για το καλό του χωριού σας το κάνετε.
1: Εγώ το έκανα και θα το ξανακάνω πάλι και πάλι, άσχετα τι λέει ο πρόεδρος ή κάποιος άλλος. Εγώ θα το ξανακάνω πάλι. Πάλι θα βοηθήσω τον τόπο μου. Γιατί γι' αυτό πιστεύω ότι βγήκαμε στην πολιτική όλοι.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι, δεν το συζητάμε. Για να βοηθήσετε.
1: Φυσικά μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Γιατί εγώ είμαι και λίγο γραφικός. Ονειροπόλος, θα έλεγα αρκετά.
0: Να ρωτήσω κάτι άσχετο, κύριε Ζουπάνο. Με τον κύριο Τσουρουνάκη είχατε κατέβει στις εκλογές?
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Λοιπόν, μισό λεπτό να χαμηλώσω, συγγνώμη. Ακούσαμε τον κύριο Ζουπάνο. Η κυρία Μωραΐτη μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Καταρχάς θα ήθελα να πάρω τη συγκατάθεσή της. Μισό λεπτό. Κυρία Μωραΐτη, δεν ξέρω αν θέλετε να το πω στον αέρα αυτά που μου στείλατε. Παρακαλώ, περιμένω το μήνυμά σας. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, 24 τώρα. Σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρνάκη, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Για να πούμε για μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, φίλες και φίλοι, από τη Δύναμη Ελπίδας και από την Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο. Ή την Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο και τη Δύναμη Ελπίδας. Σχετικά με το. Μεθαυριανό, τη Δευτέρα τέλος πάντων, Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ζητούν να γίνει διαζώσεις και όχι τηλεφωνικά. Λοιπόν, η κυρία Μωραΐτη μου απάντησε αμέσως και βέβαια μου λέει: δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, η κυρία Μωραΐτη μου στέλνει το εξής. Εγώ μου λέει: δεν εκπλήσωμαι για το χρονικό διάστημα του νερού που τρέχει, όπως λέει ο κύριος Ζουπάνος. Εδώ στην Αγριλιά είναι 3 χρόνια. Η βλάβη στην Αγριλιά είναι 3 χρόνια. Και εγώ εξεπλάγει να ακούγοντας τον κύριο Ζουπάνο να λέει για 1,5 χρόνο. Και δεν έχουμε, μου λέει, κάνει απολύτως τίποτα τόσα χρόνια. Εγώ το μόνο που έχω να πω, λέει η κυρία Μωραΐτη, είναι ντροπή τους.

πάω γρήγορα γρήγορα σε ένα μαραθώνιο των χορηγών μας, γιατί θα πέσει το σήμα των διαφημίσεων. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept. Η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Χωρίς ανάσα. Πάμε! Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλοξενική οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Σακύρθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πωλήση χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Τι με πονάει πιο πολύ. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Πουφ, χωρίς ανάσα, προλάβαμε τους χορηγούς μας, τους αγαπημένους μας χορηγούς. Τους ευχαριστώ θερμά, δημόσια. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30 σε λίγο και πάλι μαζί με κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Who doesn't understand pain?
10: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο.
12: Είμαι τηλιόφωτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουέλ, ναι. Που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5, 7, 35. Με την πρώτη. 6, 8, 38. 7, 8, 56. Τώρα μαθαίνω το 8, 9. Όχι σαν γι' αυτό του Βόιδαρου. Αυτόν του λες να υπογράψει και δεν ξέρω να βάλει υπογραφή. Βάνει σταυρό αυτό αντί για υπογραφή. Τόσο τελειωτικά βλέπω εγώ. Νεκροθάτσε γίνει. Στο λέω εγώ. Τέλος πάντων, σταματάω γιατί δεν μου αρέσει και να κακολουγώ.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 9, Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Ένα ωραίο μήνυμα μας έστειλε η φίλη μας η Αθηνά η Μάργαρη.
1: Στα μπαράκια.
0: Αν γινόταν σωστή διαχείριση νερού, δεν θα περίμεναν εκεί στη ΔΕΙΑΣ να βιοποριστούν από τα πάγια. Respect, κυρία μου, respect.
1: Πόσο δύσκολο να έχει γίνει να ξεδιμηθείς στα μπαράκια.
0: Ο αντιπρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, ο Άκης ο Μαρμαράς, μου στέλνει ένα μήνυμα και μία φωτογραφία. Ευτυχώς, λέει, που από το Δήμο μας έστειλαν πεζή καθαριότητα και έχει τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Χρήστο τον Κοντονή, να σκουπίζει τα πεζοδρόμια με μία σκούπα.
1: Όμως, αν την άνοιξη, θα δω.
0: Hello, everybody home.

Σε άρεσε, σου άρεσε Γιαννάκη, ε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει έως τις 10. Κοινό δελτίο τύπου, κοινή πρωτοβουλία των παρατάξεων με αρετή και τόλμη και δύναμη ελπίδας για τη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αναφέρει τα εξής. Οι δημοτικές παρατάξεις με αρετή και τόλμη, με επικεφαλή στον Νικήτα Ρετάκη και δύναμη ελπίδας με επικεφαλή στον Γιώργο Τσουρουνάκη, κατέθεσαν χθες κοινό αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, ζητώντας η προσεχή συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης. Το αίτημα αυτό στηρίζεται στη σοβαρότητα των θεμάτων που καλείται να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αναμόρφωση του προϋπολογισμού ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, θέμα που απαιτεί πλήρη ενημέρωση, ουσιαστικό διάλογο και την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών για την παροχή διευκρινήσεων. Παράλληλα, ζητήθηκε να αποσταλεί εγκαίρως στους Δημοτικούς Συμβούλους το υπαρίθμο 18.951/2026 εγγράφο των οικονομικών υπηρεσιών, που είναι και η εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διότι δεν την υπογράφει, κυρίες και κύριοι, ακούστε, ο οικονομικός προϊστάμενος της υπηρεσίας. Την υπογράφει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και συνεχίζει το κοινό δελτίο τύπου. Οι δύο παρατάξεις υπογραμμίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου και οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και ουσιαστική ενημέρωση τόσο των Δημοτικών Συμβούλων όσο και των πολιτών. Για το λόγο αυτό, επισημαίνουν ότι η διεξαγωγή μιας τόσο κρίσιμης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης δεν εξυπηρετεί την ανάγκη για πλήρη και ουσιαστική συζήτηση, ούτε διασφαλίζει την απαιτούμενη δημόσια λογοδοσία. Και κλείνει. Οι παρατάξεις με αρετή και τόλμη και δύναμη ελπίδας καλούν τη Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να ανταποκριθούν στο δίκαιο αυτό αίτημα, επιλέγοντας τη διεξαγωγή της συνεδρίασης διαζώσης, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα των θεμάτων και ο σεβασμός προς τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και τους πολίτες της Ζακύνθου. Το έγγραφο που εστάλει προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Πλέσα Διονύσιο, υπογράφουν οι ετούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρετάκης Νικήτας, Τσουρουνάκης Γεωργίος, Αντίοχος Μαυραντώνης Διονύσιος, Γιακουμέλος Δημήτριος, Κακολύρης Σταύρος, Μουζάκης Διονύσιος, Ξένος Ανδρέας, Κωνσταντίνος Πέτας και Γιώργος Τρούζας.

0: Λοιπόν, περισσότερα για αυτή την κοινή, το κοινό δελτίο τύπου της δύναμης ελπίδας και της αρετής και τόλμη για την Ζάκυνθο, θα μας πει περισσότερα λοιπόν ο κύριος Τσουρουνάκης, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
0: Τι γίνεται, για πείτε μας, γιατί αυτή η κοινή ανακοίνωση?
1: Ναι, θα σας πω. Μου δίνετε ένα λεπτό πριν την ανακοίνωση.
0: Ό,τι θέλετε, έχουμε χρόνο.
1: Να κάνω ένα μικρό σχόλιο που διάβασα σήμερα και χτες βέβαια στα μέσα άκουσα και εσάς. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή διατυμπανίζει ότι μέχρι τις 15 Αυγούστου θα έχουν μπει όλες οι ράμπες σε
0: C-track,
1: ναι, ναι, όπως λέμε, για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, και καλά κάνει βέβαια. Να πω ότι αυτό ήταν πρόταση δικιά μας εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια. Την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Γιακουμέλος ο Δημήτρης, mm-hmm, ο Καλικερός,
0: ναι, ναι,
1: και το πρόγραμμα που θα μπορούσε να μπει ο Δήμος, και όντως το κάνανε και καλά κάνανε. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν προγραμματίσει 4 C-track.
0: Σωστά.
1: Όμως να πω ότι

0: τέλος Μαΐου. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια κυρία διευθύντρια σε ένα ξενοδοχείο μου, εδώ και 15 μέρες, 20, που είχαμε ένα γκρουπ με ανθρώπους με κινητικά προβλήματα από την Ευρώπη. Γιατί συνηθίζουν οι Έλληνες να κάνουν μπάνια μόνο τον Αύγουστο, και βέβαια μέχρι τις 20 Αυγούστου το συνηθισμένο, οι ντόπιοι. Αλλά έχουμε και πολλούς επισκέπτες με προβλήματα τέτοια. Λοιπόν, δεν υπήρχε πουθενά ράμπα. Μίλησα με την κυρία Αυγουστίνου, προσπάθησε να μου δώσει να βοηθήσει στην κατάσταση.
1: Κύριε Τσουρνάκη, καθίστε κάπου, σας παρακαλώ, δεν ακούγεστε καλά. Κάνει διακοπές και δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχει μια ράμπα που έχει φτιάξει και ο κύριος Τουρίκης, ο πρόεδρος του Αλικανά, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως είναι ένα κανονικό σιτράκ. Απλά το λέω προς ενημέρωση των πάντων, διότι αυτά πρέπει να γίνονται το Μάιο. Είμαστε ένα τουριστικό νησί και πρέπει λίγο νωρίτερα να προγραμματίζονται τέτοιες δουλειές. Είναι κρίμα για ένα μήνα να μπαίνουν τώρα οι ράμπες, ενώ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όλο το καλοκαίρι. Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω.
1: Ισχύει.
0: Και πού να τα αφήσω, κύριε Αναγνωστόπουλε. Υπάρχει μια κατάσταση στο Δήμο, θα έλεγα, ανεξέλεκτη. Υπάρχει μια κατάσταση διασπάθησης του δημοσίου χρήματος άνευ προηγουμένου. Έγινε ό,τι έγινε με το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τα γνωρίζετε. Ήταν παράτυπο και παράνομη διαδικασία. Ανεξάρτητα ποιος το εντόπισε και ποιος το ανέφερε, αν δεν ήταν παράνομη και παράτυπη διαδικασία, ο πρόεδρος απλά δεν θα το ακύρωνε. Και μόνο που το ακύρωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, αποδεικνύει ότι η διαδικασία ήταν παράνομη.
1: Μα το είπε και ζήτησε και συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν θα ξαναγίνει, λέει. Ναι, αλλά γιατί έγινε όμως. Γιατί έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί έγινε.
1: Γιατί όμως πήγε να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και να περαστούν αυτά που θέλανε να περάσουν. Αυτό εννοώ, κύριε Τσουρνάκη.
0: Θα τονίσω δύο πράγματα. Γιατί αν προσέξετε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο διαδόσεις λείπανε οι οικονομικές υπηρεσίες.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καταλαβαίνω, ένας υπάλληλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.
1: Ο άλλος...
0: Υπάρχει όμως κι άλλος.
1: Βέβαια. Πάντα δύο. Ο κύριος Κομιώτης και ο κύριος Καψάσκης συγκεκριμένα ερχόντουσαν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Λείπει ο ένας, να έρθει ο άλλος. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Είναι δικαιολογίες τώρα αυτές.
0: Μία τροποποίηση ενός εκατομμυρίου. Γιατί είναι ένα εκατομμύριο και κάτι τροποποίηση του προϋπολογισμού, κύριε Αναγνωστόπουλε. Και το σημαντικότερο. Είναι κάποια χρήματα για το διγύπεδο, δεν υπάρχει αφιβολία, γύρω στις 400.000. Εμείς έχουμε δεσμευτεί αυτό, θα το ψηφίσουμε για να μην δημιουργήσουμε
1: Σωστά.
0: προβλήματα.
1: Και όλες οι παρατάξεις, ναι.
0: Δεν χρειάζεται η Δημοτική Αρχή την ψήφου μας. Οι ψήφοι της Δημοτικής Αρχής αρκούν, όπως είναι το σύστημα, να το προχωρήσει και να έχει την ευθύνη για το τι κάνει. Όμως θα σημειώσει κάτι άλλο. Υπήρχαν αρκετές απουσίες από τη συμπολίτευση. Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης δεν ήταν εκεί. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μου.
1: Λέτε.
0: Λοιπόν, ναι, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Θα πω λοιπόν το εξής, ότι μας φέρει μια εισήγηση ο Δήμαρχος και μπορεί να έχει το δικαίωμα να φέρει την εισήγηση. Θέλουμε και ζητάμε με το χθεσινό μας αίτημα την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα έρθουν, δεν θα είναι οι οικονομικές υπηρεσίες εκεί. Ωραία. Την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών, διότι τον προϋπολογισμό του Δήμου και τις τροποποιήσεις δεν μπορεί να τις κάνει κανένας άλλος εκτός από τις οικονομικές υπηρεσίες και τους διπλωματούχους οικονομολόγους που διαθέτει ο Δήμος μας. Μπορεί να την υπογράψει και να την προωθήσει ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ζητάμε λοιπόν αυτό, την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών και την πρότασή τους, και ζητάμε το Συμβούλιο να γίνει διαζώσεις. Είναι απαράδεκτο, διότι από το 1 εκατομμύριο, 350.000 περίπου πάνε ξανά στο άπατο βαρέλι της αποκομιδής. Έλα.

0: άνθρωπος.
1: Τι εννοείς?
0: Πόσο θα πληρώσει ο... πόσο θα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί, 20 εκατομμύρια την αποκομιδή?
1: Δηλαδή,
0: ή
1: κύριε...
0: έχουμε δώσει 10 εκατομμύρια 9.600 σε ένα ιδιώτη. Πάλι 350.000 και μην μου πείτε με δικαιολογία την ανακύκλωση, γιατί αυτό είναι μόνο δικαιολογία. Να στηθεί η ανακύκλωση, να δουλέψει η ανακύκλωση, να πάμε στο 10%, δεν λέω να πάμε στο 30% που είναι οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάμε στο 10% και να διαθέτουμε και κάποια χρήματα. Αυτή τη στιγμή χαλαστήκανε μέσα σε 2 χρόνια 1.200 για τα αυτοκίνητα του Δήμου και βασικά τα μηχανήματα της καθαριότητας. Έχουν χαλαστεί τεράστια ποσά, τα οποία δεν τα έχω συγκεντρωμένα, να πληρώνουμε εκτός τα 9.600 οι ιδιωτικές εταιρείες για διάφορες διευκολύνσεις προς το Δήμο, πουλτώρες και κάποια μηχανήματα και οτιδήποτε άλλο και τράκτορες και τα λοιπά. Μιλάμε για τρέλα, ποσά εξωφρενικά, και ερχόμαστε να ξαναβάλουμε 350.000 στην αποκομιδή. Με ποια δικαιολογία?
1: Και μιας και είμαστε σε αυτό,
0: δεν μπορούμε,
1: το...
0: δεν μπορούμε να είμαστε συνεργάτες και να συνεννούμε σε μια τέτοια κατάσταση, διότι ο Δήμος, σας το λέω με βεβαιότητα, οδηγείται σε καταστροφή. Ο Δήμος οδηγείται σε διάλυση, και ενώ οικονομική.
1: Ήδη μιας και
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: ψήθυροι γύρω-γύρω,
1: ναι, ότι...
0: και από στελέχη του Δήμου και υπαλλήλους που φοβούνται ότι μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν.
1: Μου το έχουν πει και εμένα αυτό, να ξέρετε, και από επίσημα χείλη, και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μούφα δηλαδή, όπως το λέμε. Για εκεί πάμε, από ό,τι λένε οι ίδιοι μέσα από το ίδιο το Δημοτικό Μέγαρο. Να ρωτήσω κάτι, μιας και έχετε ανοίξει το θέμα αυτό, κύριε Τσουρουνάκη, για τα απορρίμματα και την αποκομιδή. Είστε ευχαριστημένος από την μάωξη, που λέμε έτσι, των απορριμμάτων από τον ιδιώτη μέχρι τώρα?
0: Άμα μπείτε στο διαδίκτυο που μπαίνετε, είμαι σίγουρος ότι θα βγάλετε τα συμπεράσματα.
1: Και οπότε δεν χρειάζεται να απαντήσετε εσείς. Ναι, ναι.
0: Δεν κάνουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολιτική. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος, διότι πληρώνουμε 4.800 το χρόνο. Ο ιδιώτης έπρεπε να έχει αναλάβει όλο το νησί πλέον, αφού πληρώνουμε 13.500 την ημέρα. Αυτή τη στιγμή 2 δημοτικές ενότητες κάνει, και αυτές, όχι όλες, με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια του Δήμου. Αφού λοιπόν μπορεί ο Δήμος και κάνει όλο αυτό το έργο, γιατί να μην το κάνει με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα? Αν λοιπόν η Δημοτική Αρχή είναι ανίκανη να μαζέψει τα σκουπίδια, να παραιτηθούν και να πάνε σπίτι τους. Έχουμε ακούσει βαρύγδουπες κουβέντες και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον πλέον ειδήμονα για ανακύκλωση και για αποκομιδή. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα μηδέν. Τα 3 χρόνια, γιατί κοντεύουν 3 χρόνια,
1: ναι, σωστά,
0: κοντεύει η Δημοτική Αρχή, οι 2,5 ενεργά και λίγο μετά, τι έχουν κάνει για ανακύκλωση? Εγώ δεν λέω να έχουν κάνει το 10 που ζήτησα πριν.
1: Mm-hmm.
0: Να έχουν ξεκινήσει να στείλουν κάτι. Να έχουν ξεκινήσει να κάνουν.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, μία συμπολίτησά μας, συγγνώμη. Κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη.
0: Να κόβουν τα πεζοδρόμια, αν είναι δυνατόν.
1: Μία συμπολίτησά μας, κύριε Τσουρουνάκη, ακούστε με λίγο. Είχε ανεβάσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο φωτογραφίες και το συνόδευε με ένα κείμενο που έλεγε και έδειχνε ότι τα ανακυκλώσιμα, το απορριμματοφόρο που ήταν για τον πράσινο κάδο, το μπλε κάδο τον άδειασε εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο, και μετά μας μιλάνε ότι την ανακύκλωση την έχει ο Δήμος και έχει ξεκινήσει κανονικά. Δηλαδή αυτή η γυναίκα τι έκανε, fake φωτογραφία μέσω AI δηλαδή?
0: Όχι, βέβαια.
1: Σας παρακαλώ, απλή πολίτησα είναι.
0: Οι συμπολίτες μας τα βλέπουν καθημερινά, δεν υπάρχει ανακύκλωση.
1: Ζουμιά τρέχουν στα απορριμματοφόρα από κάτω.
0: Την ανακύκλωση, ζουμιά και πολλά άλλα, σκουπίδια έξω από τους κάτω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μια κατάσταση απελπιστική, μια κατάσταση ντροπής θα έλεγα, και η ανακύκλωση την κράτησε ο Δήμος μόνο για λογικούς λόγους, χωρίς να έχει κάνει τίποτα για να προχωρήσει, διότι η ανακύκλωση πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να στηθεί μια ανακύκλωση. Όμως αφού 2,5-3 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τίποτα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα για τα επόμενα. Ένα χρόνο μένει ουσιαστικά.
1: Βέβαια.
0: Μετά μπαίνουμε
1: σε προεκλογική
0: περίοδο. Είναι δυνατόν να κάνουν κάτι? Δεν υπήρχε ούτε πρόγραμμα, ούτε σχέδιο, ούτε τίποτα. Ένα είναι το πρόγραμμά του και το σχέδιο, το οποίο δεν μπορώ να το πω δημοσίως, ονοονοήτο.
1: Μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες, ένας συμπολίτης μας, κύριε Τσουρνάκη, είχε μαζέψει κάποια ογκώδη. Τα έβαλε λοιπόν στο τρέιλερ, το έβαλε στο αυτοκίνητο και πήγε πού αλλού? Δίπλα στο αεροδρόμιο. Εκεί που συλλέγονται τα ογκώδη. Σωστά?
0: Ναι.
1: Έπραξε σωστά
0: και
1: μέχρι τώρα?
0: Η πόρτα ήταν κλειστή.
1: Λοιπόν, ναι, θα φτάσω και εκεί. Λοιπόν, εκεί λοιπόν συνάντησε άλλους τρεις συμπολίτες μας που έκαναν ακριβώς το ίδιο. Όπως είπατε και εσείς, η ράμπα τέλος πάντων ήταν κλειστή και ένας υπάλληλος βγήκε και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να ρίξετε τα ογκώδη σας εδώ, διότι μας έχουν απαγορεύσει από το αεροδρόμιο. Και αναρωτήθηκαν οι άνθρωποι, Okay, δεν θα τα ρίξουμε εδώ. Μπορείτε να μας πείτε που θα τα ρίξουμε? Η απάντηση ήταν, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, τώρα ποιος κοροϊδεύει ποιον, κυρίες και κύριοι? Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Και τα ογκώδη μας έχουν πει επίσημα χείλη οι ίδιοι οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής ότι τα έχει αναλάβει ο ιδιώτης. Έτσι έχουν πει, τα ογκώδη μαζί με τον πράσινο κάδο. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: τι θα γίνει? Δεν ξέρω, κύριε Τσουρνάκη, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Και έρχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή να κατηγορήσει εμάς γιατί δεν ψηφίζουμε μια τροποποίηση που δεν στέκει πουθενά, που έχει μέσα περίπου 350.000 ευρώ για την αποκομιδή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026? Όμως έχουν ευθύνη πάρα πολλοί παράγοντες και φορείς του τόπου. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Δεν ζουν εδώ.
1: Και φωτογραφίζετε το βουλευτή. Δεν το λέτε, αλλά φωτογραφίζετε το βουλευτή.
0: Δεν φωτογράφησα κανένα. Και δεν έχω τα.
1: Όταν λέτε παράγοντες του τόπου που δεν βλέπουν, εντάξει, εγώ σαν απλός πολίτης.
0: Μπορεί να είναι και ο εισαγγελέας, λέω, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει. Μπορεί να είναι εκεί αποκεντρωμένοι. Έχουμε κάνει 5 καταγγελίες για περίπου για αυτά τα θέματα και για άλλα και για τα διπλά εντάλματα και. Πού είναι το κράτος?
1: Αλήθεια, με αυτό το θέμα τι γίνεται με τα διπλά εντάλματα, κύριε Τσουρνάκη?
0: Ό,τι γνωρίζετε, γνωρίζω, κύριε Αναπτυστοπέ.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε απάντηση θα περιμέναμε και το έχω ξαναπεί, θα περιμέναμε από την αποκεντρωμένη να μας στείλει μια απάντηση και να μας πει, κύριε, ναι, έχετε δίκιο, έτσι έχει γίνει, θα τιμωρήσουμε τον Δήμαρχο, θα κάνουμε δεν ξέρω τι. Είναι μια απάντηση και να μας πει, κύριε, έχετε άδικο, όλα είναι σωστά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η επιστροφή των χρημάτων που έκανε ο Δήμαρχος, τα 5-6 χιλιάρικα όσο ήταν τέλος πάντων, εντάξει, έγινε από λάθος. Να μας πει κάτι.
1: Ναι, έτσι.
0: Δικαιούμαστε μία απάντηση.
1: Αν μη τι άλλο, βέβαια.
0: Τις εκλογές πήραμε 1% διαφορά από τον κύριο Στασινόπουλο. Δεν έχουμε φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο με 15% και ο Στασινόπουλος 85%. Εντάξει,
1: ναι,
0: εμείς τη Δεύτερη Κυριακή η δύναμη ελπίδας πήραμε 49,5% και ο κύριος Στασινόπουλος 50,5%, 1% ήταν η διαφορά μας.
1: Ισχύει.
0: Τώρα πώς έγινε αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και την πρώτη Κυριακή όλη η αντιπολίτευση, όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε 67%. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Και υπάρχουν και άλλα πολλά προβλήματα, κύριε Τσουρνάκη. Κακό timing σε ό,τι αφορά τη μειοκτονία. Έχουν πεθάνει ήδη δύο συμπολίτες μας από λεπτοσπύρωση. Ο άλλος είναι στην εντατική. Κάποιοι σώθηκαν ευτυχώς, ανταποκρίθηκε ο οργανισμός τους. Τα χόρτα είναι άκοπα ακόμα.
0: Ένα λεπτό. Είναι και αυτοί οι συμπολίτες μας, βεβαίως. Φτάσαμε και κάποιοι κινδυνεύουν. Έχουν νοσήσει και αρκετοί άλλοι. Τα κρούσματα πρέπει να είναι πάνω από 10 οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει.
1: Αλήθεια, μάλιστα. Ωραία.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Ωραία.
0: Εγώ έχω δύο γνωστές μου περιπτώσεις που έχουν νοσήσει από λεπτοσπύρωση.
1: Και όπως βλέπετε, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Δηλαδή, εκ των υστέρων τρέχουμε με απευθείας αναθέσεις Αυτό πάλι με τις απευθείας αναθέσεις, που δεν μπορούμε να πάρουμε μία έκπτωση καλύτερη και να γλιτώσουμε κάποια χρήματα και πάμε σε απευθείας ανάθεση.
0: Είναι μόνιμη συνήθεια ή τακτική, θα έλεγα, του Δήμου η απευθείας αναθέσεις, και ο καθένας που γνωρίζει, γνωρίζει γιατί το κάνουν. Γίνεται κατάτμιση των έργων, είναι στα όρια της νομιμότητας,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι ηθικό. Όταν κάνεις ένα έργο 300.000 για φορά όλη τη Ζάχυρα, το κόβεις σε 5-6 δημοτικές ενότητες, γιατί κάποια πράγματα μπορούν να ανατεθούν και 50.000 ευρώ νομίζω οι υπηρεσίες.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εκεί που θα μπορούσες να πάρεις μια έκπτωση 20% λέω εγώ, που στις 400.000 είναι 80, καταλαβαίνετε που πάνε οι 80.000 με τις απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, να πω ότι είναι μόνιμη τακτική της Δημοτικής Αρχής. Εμείς το έχουμε ρωτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση του Δημάρχου ήταν να μπούμε στη διάβγεια, να δούμε, γιατί ζητήσαμε πόσα από τα έργα, τα ποσά που γίνονται με διαγωνισμούς και τα ποσά που έχουν γίνει με απευθείας αναθέσεις. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν να μπούμε στη διάβγεια και να δούμε πόσα χρήματα είναι η απευθείας.
1: Και με αυτό
0: αναθέσεις
1: να κλείσουμε, κύριε Τσουρνάκη.
0: Εγώ τα γνωρίζω πόσα είναι, όμως πρέπει να ενημερώνονται και οι Ζακυνθινοί για να ξέρουν πού πάνε τα χρήματά τους.
1: Έτσι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω χρόνο άλλο. Να είστε καλά, κύριε Τσουρνάκη. Καλό παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουρνάκη. Να πω πριν κλείσω, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ότι σας είχα πει, λόγω ότι βγήκε ο κύριος Χρήστος Κοντονής, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου, χθες, και είπε κάποια πράγματα για τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Αγαπητό Βίτσο. Εγώ μίλησα μέσω μηνύματος, μάλλον. Ήρθα σε επικοινωνία με τον κύριο Βίτσο, ο οποίος μου είπε ο άνθρωπος ευγενικά ότι δεν μπορεί σήμερα, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεσμεύτηκε ότι θα βγει για να απαντήσει, αλλά και γενικότερα να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9, ένα λεπτό πριν από τις 10, όπως προτιμάτε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα από τον Πρίσμα 92. Έχουμε σύνδεση τώρα με Real FM. Με το 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την Δευτέρα το πρωί, πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική, συνδέσεις με Real FM, αθλητικά πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό πουσουκού. Προσοχή στους δρόμους, σας αγαπώ και σας φιλώ. Γεια σας.

0: πάντα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Στοίχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας τουλάχιστον 100.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και προκαλώντας ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια. Μία 63χρονη και ένας 70χρονος συνελήφθησαν για τις χθεσινές πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ψισταριά σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Για την ίδια διοργάνωση η Μπενφίκα συνέτριψε με 6-1 τη Χάρτς, με τον διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Και η Αμαλία Κάτζου. Στους ήχους της εκπομπής μας είναι η Μαρία Ψάλτη και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 η Ειρήνη Κούρτη.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν είναι 7 Αυγούστου. Παιδιά, να κάνω λάθος, έχω μπερδέψει εγώ τις μέρες. Σωστά, μαράκι μου. Είναι 7 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει πιο πολύ από χθες, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ο κόσμος ή αν είναι στα σπίτια του και απλώς, ξέρετε, βγαίνει το βράδυ μια βολτίτσα ή πάει σε μια πλατεία τα παιδιά του να παίξουν. Αυτό, γιατί ένα στους δύο λέει δεν θα κάνει διακοπές. Όμως η Αθήνα έχει αδειάσει. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τις Κυκλάδες και για τα νησιά μας τα πανέμορφα. Αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει πάρα πολύ τουρισμό πλέον, λόγω και της ακρίβειας. Και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι φτηνά. Μπορεί να μην υπάρχουν αυξήσεις φέτος σε σχέση με πέρσι, αλλά Γρηγόρη μου είναι ακριβά. Άρα αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και την κορύφωση της εξόδου.
1: Ναι, σιγά σιγά αδειάζει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω πάλι ότι είμαστε τόσοι πολλοί που όσοι και αν φύγουν, πάλι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μείνουν.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλώς η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη και αυτό είναι το θετικό για μας που μετακινούμαστε και είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θέλω να πω για καύσωνα, 40 βαθμοί στην Ελλάδα. Εντάξει, τους έχουμε ξαναζήσει.
1: Είναι μέγιστες. Είναι μέγιστες.
0: Μέγιστες, αλλά 40 δεν είναι. Αυτό είναι υποσκιά. Καταλαβαίνετε, θα γίνεται τώρα στη Δυτική Ελλάδα ή στη Θεσσαλία, στον Κάμπο που λέω, στη Λάρισα και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέφουν όμως και τα ισχυρά μετέμια. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς στα υπηρετικά. Λοιπόν, και τα μετέμια, θα το ξαναπώ, την Κυριακή θα ενισχυθούν εκ νέου. Άρα θα υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών, κάτι που ευνοεί τις πυρκαγιές και ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ένα ήσυχο, μια ήσυχη Κυριακή. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα μελτέμια, όμως θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας έως τη μία το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και με πολλούς καλεσμένους από όλο το φάσμα της καθημερινότητας, κυρίως της καθημερινότητας, γιατί καθημερινότητα και ακρίβεια είναι αυτά που καίνε τους πολίτες και την ελληνική οικογένεια, αλλά θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό. Βεβαίως θα έχουμε τον κύριο Τάσιο για να μας πει πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον τουρισμό, που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος, να δούμε αν είναι έτσι. Με τα παράπονα που υπάρχουν στην εστίαση κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί εκατομμύρια τουρίστες που έχουν έρθει και θα έρθουν στη χώρα μας.
1: Και βέβαια θα συζητήσουμε και για τα θέματα επικαιρότητας, γιατί όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, ο Αύγουστος συνεχίζει και παράγει ειδήσεις, δεν τελειώνουν και υπάρχουν διάφορα γεγονότα που τρέχουν.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Θα έχουμε τον κύριο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να μας πει και για τις ιώσεις. Πάρα πολλά παιδιά γυρνούν από τα νησιά με ιώσεις, οι οποίες κάνουν και υψηλό πυρετό. Να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένας απλός ιός, πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, βεβαίως ακόμα στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση για την επανέναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό καλώδιο, καλά κρατεί. Φαίνεται να τους έχει ενοχλήσει, να την έχει ενοχλήσει την Τουρκία, Γρηγόρη, αυτή η εξέλιξη. Δεν το είδε με καλό μάτι. Και τα δημοσιεύματα τα τουρκικά κάνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενόχληση και την ίδια στιγμή χθες είχαμε 17 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μάλιστα μια εικονική αερομαχία. Επανέρχονται λοιπόν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία, από τα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποιος επίσημος σχολιασμός γύρω από αυτή την εξέλιξη και η τουρκική κυβέρνηση συνηθίζει να μην απαντά.
0: Για το καλώδιο εννοείς.
1: Ναι,
0: τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Η προπαγάνδα στην Τουρκία γίνεται από τα, έτσι, από τα μέσα ενημέρωσης, το ξέρουμε, της Τουρκίας. οποία να πω ότι είναι και περισσότερα φιλοκυβερνητικά. Δεν υπάρχουν στην Τουρκία έτσι, και τα αντιπολιτευτικά μέσα είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και ό,τι σημαίνει αυτό και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και για την ενεργειακή μας ασφάλεια έχει ενοχλήσει τη γειτονική χώρα. Βασιλική μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα, η Βασιλική, ξέρεις, είναι οι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούνε Real FM χρόνια και ακούνε και το πρωινό που είμαστε με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη και θα είμαστε από 31 Αυγούστου. Λέει καλημέρα, Αμαλίτσα. Καλημέρα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη. Ελένη μου, καλημέρα. Όλα τα καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Λέει σε σούπερ μάρκετ που δουλεύω πάντως συνεχίζεται ο χαμούλης από Αθηναίους και πολλοί τουρίστες φέτος έρχονται και ψωνίζουν ακόμα και κρέατα.
0: Είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και με τον κύριο Δαβερόνη, ναι, και με τον κύριο Κορκίδη. Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τάσιο, ότι πλέον έρχονται οι τουρίστες, πάνε οι Έλληνες, κάποιο ποσοστό Ελλήνων διακοπές, αλλά μαγειρεύουν μέσα στο κατάλημα, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε αυτή τώρα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντή πνευμονολογικής κλινικής στο Παγνή. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν,
0: ακούμε και για έξαρση των ιώσεων, κυρίως από τα παιδιά που έχουν φύγει, έχουν πάει στα νησιά και επιστρέφουν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω μετά είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάμε λίγο με τις ιώσεις. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτή την εποχή να έχουμε τέτοιες τόσες ιώσεις?
2: Είναι σχεδόν κάθε χρόνο πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Να μας ανησυχεί υπερβολικά. Απλά χρειάζονται ορισμένες συμβουλές, να τηρηθούν ορισμένα πράγματα, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει μια γρήπη, μια ίωση μέσα στις διακοπές του, να συνεχίσει τις διακοπές του, και κάποιος που επιστρέφει θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα για να μην κολλήσει τον γύρο του. Νομίζω ότι τα περιστατικά γρήπης είναι τα πιο σημαντικά.
0: Με τι συμπτώματα είναι, κύριε Τζανάκη, αυτά τα περιστατικά?
2: Δεν διαφέρουν τα συμπτώματα για όλες αυτές τις ιώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Η γρήπη είναι λίγο βαρύτερα, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες, αυτό είναι πολύ τυπικό. Και πονόλαιμος με ξηρότητα, κόκκινα μάτια κλπ. Όποιος έχει λοιπόν τέτοια συμπτώματα, καλό θα είναι να κάνει σε ένα φαρμακείο ένα τεστ για τη γρήπη. Εάν αποδειχθεί ότι είναι γρήπη τύπου Α, από εκεί και ύστερα, αν έχει πάρα πολύ βαριά συμπτώματα, καλό είναι να πάρει τα αντιϊκά φάρμακα, τα ειδικά για τη γρήπη. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως αν θα πάρουν ή όχι φάρμακα, θα πρέπει να διακόψουν τη ροή των διακοπών στους για κάνα δύο μέρες. Δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν ξενυχτούμε, ξεκουραζόμαστε με πολλά υγρά, κατοίκων και με αντιπυρετικά όταν σηκώνεται ο πυρετός.
0: Αυτή είναι η γρήπη τύπου Α που λέμε, ναι, τώρα.
2: Τα περισσότερα, όχι, κάποιες από τις ιώσεις αυτές είναι γρήπη τύπου Α, η οποία είναι και θα έλεγα και πιο ανησυχητική από τις ιώσεις αυτής της εποχής, διότι συνδέεται με ορισμένες επιβλοκές που αυξάνονται εάν τυχόν δεν ξεκουραστούμε και συνεχίσουμε τις διακοπές με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή πηγαίνουμε στις θάλασσες, ηλιοθεραπείες, ξενύχτη κλπ.
1: Αυτή η έξαρση συνδέεται με την εποχή ή μήπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες των μετακινήσεων, των μαζικών μετακινήσεων με πλοίο ή δεν ξέρω εγώ πώς, που βοηθούν στην εξάπλωση?
2: Είναι σποραδικά κρούσματα αυτή την εποχή, εκτός εποχής δηλαδή, τα οποία οφείλονται στη μεταφορά της γρήπης Α από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και έχουν την επιδημία της γρήπης αυτή τη στιγμή που είχαμε εμείς το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι λοιπόν Αυστραλοί, κάποιοι Ασιάτες, δεν ξέρω ποιοι, κάποιος από αυτούς είχε γρήπη, ήρθε εδώ, το κόλλησε σε κάποιους από εμάς, οι έφηβοι και οι νεαροί να ανεβολιαστεί, ζουν πολύ έντονα στα νησιά, στα μπαρ κλπ, με πολύ έντονη κοινωνική επαφή και σωματική, πώς το πω, δεν τηρούν αποστάσεις εκ των πραγμάτων, ό,τι ξέρουν πώς διασκεδάζουν σήμερα. Με συνέπεια να μεταδίδεται πολύ εύκολα.
0: Κύριε Τζανάκη, διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, σε κάποιες, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι αυτό.
2: Μην τρελαινόμαστε, κάθε χρόνο.
0: Α, γι' αυτό σας ρωτώ,
2: Κάθε χρόνο έχουμε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καταβεβλημένοι υψηλής ηλικίας. Το ποσοστό είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι μολύνονται. Αν μολύνονται, ας το πούμε, 1000 άτομα, ένας, δύο από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν συστηματική νόσο, κυρίως από το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, και μπορεί να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη νευρική, νευρολογική νόσο, με εγκεφαλίτιδα και μυγκίτιδα.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνετε ότι το 80% δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα, ένα 20% θα εμφανίσει μια καταβολή, ίσως λίγο πυρέτιο, μια καταβολή μέσα στο για 2-3 μέρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να εμφανίσει, κυρίως ευπαθείς άνθρωποι, την νευρολογική νόσο, εγκεφαλίτιδα μυγκίτιδα, από την οποία προέρχονται και οι θάνατοι. Από αυτήν την...
0: Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει κάποιον να τον ανησυχήσουν και να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά το...
2: Εάν κάποιος αισθάνεται πολύ ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή έχει βγάλει κάποιο δερματικό εξάνθημα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει σύγχυση ή από προσανατολισμό, πολύ περισσότερο αν εμφανίσει, ξέρω εγώ, επιληπτικές κρίσεις, καλά, δεν θα τις αντιληφθεί, ο ίδιος θα τις αντιληφθούν γύρω τους, τότε καλό θα είναι να πάει σε ένα γιατρό και με βάση αυτά τα συμπτώματα πιθανότατα κάποιες εξετάσεις και κάποιες ειδικές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, πολύ ειδικές εξετάσεις, μπορεί να ανιχνεύσει το πρόβλημα. Κυρίως ανιχνεύεται το πρόβλημα σε ανθρώπους που εκδηλώνουν νευρολογική νόσο, γιατί είναι μέσα στην διαφορική διάγνωση του γιατρού και αυτή νόσος τώρα το καλοκαίρι.
0: Nice.
2: Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ την ποιότητα από αυτά τα κνούπια, ελάχιστοι θα εκδηλώσουν νόσο, λιγότερο του 10%, και ένα πολύ πολύ απεριόριστο ποσοστό από όλους αυτούς, mm-hmm, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ανοσοανεπαρκείς άνθρωποι, μπορεί να εκδηλώσουν τη λεγόμενη νευρολογική νόσο από την οποία προέρχονται. Nice. Και...
0: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνω. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε.
2: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πρέπει οι θύνοντες να μειώσουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών με ψεκασμούς και με άλλα μέτρα, με παροχέτευση των λιμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε
0: νερά στο μπαλκόνι, ας το πούμε,
2: σε πιατάκια από γλάστρες κλπ. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς που θα εκδηλώσουμε ήπια νόσο, που δεν θα μάθουμε και ποτέ αν οφειλόταν στο ιό του Δυτικού Νείλου. Σε επίπεδο τώρα πρωτογενού και δευτερογενού πρόληψη, καλό θα είναι να βάζουμε το αμοθητικά στο δέρμα μας, να φοράμε, να καλύπτουμε το σώμα μας με ρούχα, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είμαστε με σορτσάκια το βράδυ, αλλά με
0: μακρύ παντελόνι. Ναι, ναι.
2: Έντομα αμοθητικά.
0: Mm-hmm.
2: Και στα σπίτια χρήση κουνουπιέρας ή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που διώχνουν τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και βεβαίως και καθησυχαστικός για να μην δημιουργούμε και προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, βγάλαμε τον ειδικό. Δεν είναι τυχαίος ο κ. Τζανάκης, είναι καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε λοιπόν ότι και οι ιώσεις είναι κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή έχουμε ιώσεις και θέλει μια προσοχή έτσι ώστε μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε λίγο πυρετό και βγαίνουμε έξω και κολλήσουμε τον κόσμο. Καθίσουμε στο σπίτι μας και βεβαίως αν κάποιος έχει πολύ ψηλό πυρετό ή πολύ έντονο πονόλαιμο, να επισκεφτεί έναν γιατρό για να του δώσει τα αντιϊκά φάρμακα και για τον ιό του Δυτικού Νείλου που. Λόγω και των ημερών, νομίζω δεν υπάρχει και επικαιρότητα. Ξέρεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βρούμε θέματα.
1: Ναι, έτσι καλώς είναι το ΕΟΔΗ στοιχεία από το ΕΟΔΗ ανακοινώνει.
0: Ναι, αλλά λέει ότι δεν είναι πολύ λίγοι. Είναι και πολύ λίγοι και πολύ περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε ψυχραιμία, έτσι. Προφύλαξη, τα είπε ο κ. Τζανάκης. Πώς λέγονται, αποθητικά,
1: αντικουνουπικά.
0: Αντικουνουπικά.
1: Εντομοαποθητικά.
0: Εντομοαποθητικά, αντικουνουπικά, μακριά παντελόνια κτλ. Και μην αφήνετε λοιπόν στο μπαλκόνι σας, στις γλάσσες σας, νερό μέσα στα πιατάκια, γιατί είναι μια αιστεία που μάλλον ευνοεί το να έρθουν τα κουνούπια του Δυτικού.
1: Να ποτίσουμε όμως και τα λουλουδάκια, εντάξει.
0: Να τα ποτίσουμε, σου λέει από κάτω μην αφήνεις. Σου λέει να το ποτίζεις, αλλά μην αφήνεις το πιάτο με το νερό. Αυτό είπε ο κ. Τζανάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: ζητούσα.
1: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, θα σας πω τους καλεσμένους μας σήμερα. Γιατί? Γιατί στις 10:35 έχουμε τον κύριο Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Είναι, τα ξέρει πολύ καλά όλα τα φορολογικά, φοροτεχνικά και οικονομικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, φυσικά από τις φωνικές πυρκαγιές καταστροφικές στον Πόρτο Γερμενό και όχι μόνο, αλλά και για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, τι θα ανακοινώσω με βάση τις πληροφορίες, τι θα σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο, 10:35 θα τον έχουμε τηλεφωνικά και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στις 11:35 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και χθες ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τόνισε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχθεί. Και 12:35, 12 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Και στις 12:35 τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, για το αγαπημένο μας σε εισαγωγικά πολλά θέμα, τα καύσιμα. Που δεν βλέπουμε τη βενζίνη, την αμόλυβηση στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο δίζεσαι σε πολλά πρατήρια παραπάνω. Στην επαρχία οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Να δούμε τι τάση θα επικρατήσει στην αγορά καυσίμων το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα του καιρού τα είπαμε, για την έξοδο τα είπαμε, έχει κινήσει το λιμάνι του Πειραιά, είπαμε και για την επανέναρξη του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και την ενόχληση την τουρκική, που αυτή αποτυπώνεται στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου που είχαμε χθες, 17 τον αριθμό, και μία εικονική αερομαχία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική, γιατί τα μέτρα στήριξης τα ακούσαμε. Θα μας πει και ο κύριος Χριστόπουλος. Εχθές άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να λέει άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντιδιαβρωτικά έργα, αναδοσωτές, οι καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντινέρο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να πιστούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς τίποτα ότι όλα θα γίνουν άμεσα. Ότι τα χρήματα και τα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν άμεσα.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι αφορά την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων μετά την καταστροφή. Δηλαδή, όπως είπες, τα αντιπλημμυρικά.
2: Αυτό,
1: ναι,
2: του κύριου Παπασταύρου.
1: Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
2: Ωραία, αυτό. Εγώ λέω για την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης προς τους πληγέντες. Γιατί ακούγοντας και βλέποντας δελτίο ειδήσεων χθες, ο κόσμος λέει ναι, είναι θετικά τα μέτρα και το αποζημιώσει 100% για να φτιάξει το σπίτι σου. Αλλά πολλά ακούμε που στο τέλος δεν γίνονται. Ο κόσμος δυσπιστεί, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν στην κυβέρνηση και γρήγορα, γρήγορα, γιατί τα μέτρα είναι προς θετική κατεύθυνση, να λάβουν σάρκα και οστά αυτά τα μέτρα στήριξης για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε απελπισία πραγματικά, είναι απελπισμένοι, γιατί έβλεπες πρόσωπα πραγματικά όχι απλώς στεναχωρημένα, σε απόγνωση. Σε όλη την, σε αυτή την περιοχή έτσι, που κάηκε από την πυρκαγιά. Απελπισμένα πρόσωπα, απελπισμένοι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και πρέπει κάποιοι σου λέει να θέλω να το ξαναφτιάξω. Δεν έχω που να μείνω. Υπάρχει και επιδότηση ενοικίου βεβαίως. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Ναι, και βέβαια αυτό είναι ένα αρκετά μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή η κατασκευή ενός σπιτιού δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και προϋποθέτει βέβαια και να υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα αυτά για αυτό που έπαθε την καταστροφή.
2: Ναι, το ένα κομμάτι αυτό, το ότι δεν γίνεται γρήγορα, okay, το καταλαβαίνω. Φυσικά τα χρήματα είναι τα πρώτα, αλλά τα χρήματα, οι άνθρωποι αυτοί, πώς θα τα βρουν μόνοι τους, εφόσον τα μέτρα εξαγγέλθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό επιμένω, άμεσα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Άμεσα οι άνθρωποι, τα 6 χιλιάρικα και τα αυτά, δεν φτάνουν, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Και τι να πάρει ο άλλος 6.000 ευρώ. Εντάξει, να είναι μια πρώτη στήριξη, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, γιατί θέλουν, θέλουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Είναι τα περιουσία τους, το σπίτι τους, ξαφνικά μείναν χωρίς τίποτα. Δεν θα μιλήσω για την οικολογική καταστροφή. Με έπιασε η καρδιά μου. Αν έχετε πάει, έχεις πάει στο πρωτογερμενό.
0: Και βέβαια.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε το φυσικό κάλλος, το τοπίο, το δάσος. Αυτό πόσα χρόνια θα χρειαστούν να ξαναφτιαχτεί. Πόσα χρόνια. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Μιλάω για τις περιουσίες των ανθρώπων. Πρέπει γρήγορα, θα το ξαναπώ. Άκουσα χθες και τον κύριο Κατσαφάδο, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρο, άκουσα και τον πρωθυπουργό. Γρήγορα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν, να ξανασταθούν στα πόδια τους. Υπογράφει ως συνταξιούχος και να σου πω κάτι, αγαπημένε μου. Θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης. Θα μου πεις, Αμαλία μου, εγώ τι θέλω? Θέλω να επανέλθει η 13η σύνταξη. Μου την κόψανε. Τα χρόνια των μνημονίων δεν έφταιγα εγώ. Εγώ τα έχω πληρώσει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αν το 300 που παίρνουν οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι, πά, έτσι. Υπάρχει ηλικιακό όριο εκεί, το 25ο έτος. Οπότε και αυτό πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι. Γίνει 400. Okay. Είναι μισή σύνταξη. Είναι μισή σύνταξη για κάποιους. Είναι. Γιατί δεν παίρνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πάρα πολύ, 700 και 800 ευρώ. Αν πάει 400. Τώρα, ποια άλλα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Είναι και για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα ρωτήσουμε. Και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για τους συνταξιούχους. Να τα δούμε τα μέτρα και είμαστε εδώ να τα αξιολογήσουμε. Απλώς με τον κύριο Χριστόπουλο θα κάνουμε μια έτσι, πρώτη αξιολόγηση των όσων πληροφοριών έχουμε και ο κύριος Χριστόπουλος και εγώ και ο Γρηγόρης, για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ευνοημένοι. Έτσι, όπως ακούω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα είναι ευνοημένοι από τα μέτρα στη ΔΕΘ. Με χαμηλότερη φορολόγηση. Όπως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα τα δούμε. Στείλτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί τι ώρα τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο? Στις 10:35.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14.

0: 12.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στις επάλξεις όλος ο Real και τον Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι εδώ και καλύπτουν την επικαιρότητα. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι μέχρι σήμερα. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη μου, ε?
1: Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, θα πάρει τα αδειά του ο Γρηγόρης. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα το πρωί, 8 με 11 με το Σπύρο Παπαδάκη. Μετά και εγώ δύο εβδομάδες θα ξεκουραστώ για να επανέλθουμε με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη Δρυμύτερη 31 Αυγούστου, στην ώρα μας 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως τον Γρηγόρη Διβάνη θα τον ακούτε μετά, εννοώ, όταν πια θα μπούμε, ξέρεις, θα ξεκινήσει η σεζόν, στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φόρο τεχνικό, για να συζητήσουμε για όλα. Ναι, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τον κύριο Χριστόπουλο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, λέει ο Πάνος, ο ακροατής μας, ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν φορολογεί το πραγματικό κέρδος, αλλά ένα υποθετικό εισόδημα. Είναι ερώτημα προς τον κύριο Χριστόπουλο αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από όταν μια μικρή επιχείρηση είχε δύσκολη χρονιά. Και αναρωτιέται αν αποτελεί αντικίνητρο για εργασία, επενδύσεις και δηλωμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Θα τα ρωτήσουμε όλα στον κύριο, κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Μιχάλης, άκου τώρα να δεις τι λέει. Εγώ έλεγα για τις αποζημιώσεις, για τους πληγέντες, ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και έρχεται ο Μιχάλης, λέει, και στο Αλκαλοχώρι έτσι τους έλεγαν, άμεση αποκατάσταση και ακόμα ζούμε στα κοντέινερ. Λοιπόν, ο κόσμος, Αμαλία μου, έχει κουραστεί από φανφάρες. Να κοιτάμε την αλήθεια όπως είναι. Το είπα. Το είπα, Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα ότι ο κόσμος είναι δυσπιστός με το δίκιο του και θέλει να δει έργα. Από λόγια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε όλοι χορτασμένοι. Έργα. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν σοβαρά, έμειναν χωρίς στα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και πρέπει να στηριχθούν. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση όμως να εφαρμοστούν και άμεσα. Λοιπόν, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Παρακολουθώ από το πρωί την ενημερωτική και όχι μόνο εκπομπή σας και εσένα, αγαπητή Αμαλία, και τον Γρηγόρη. Και είμαι στη διάθεσή σας να. Και τον πρόλογο άκουσα και το κρίσιμο θέμα. Είπατε πολλά σήμερα, κρίσιμα θέματα, επίκαιρα θέματα. Αλλά αυτό που αφορά τους πυρόκληκτους είναι. Στην ατζέντα ψηλά.
0: Ακριβώς, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Λίγο για τα μέτρα στήριξης. Μπορείτε να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Χριστόπουλε.
2: Θα έλεγα, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες και φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες
0: και επιχειρήσεις, βέβαια.
2: Βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους. Εδώ η πολιτεία από το 2021 έχει ορθώσει ένα νόμο και έχει ανοίξει και μία πλατφόρμα, κρατική αρρωγή. Το οποίο βέβαια όλο το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις πρώτες αποζημιώσεις. Άκουσα προλίγου ότι βεβαίως τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ ή 6.000, αλλά έχει περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις που θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Το σύστημα στηρίζεται, όπως είπα, στο νόμο 4797, αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ, ιδίως οι λογιστές ενημερώνουν τους πυρόπληκτους ως πελάτες ή και όχι μόνο. Όπως ισχύει και στις ειδικές περιπτώσεις, βέβαια υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που ευθύνονται για κάθε πληγήσα περιοχή. Παράλληλα, στην πλατφόρμα, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα Κρατική Αγωγή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα διαθέσιμα μέτρα. Ας πούμε μερικά,
0: ναι.
2: Να συζητήσουμε μαζί, όπως το είπατε νωρίτερα, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Και
0: ξέρετε, κόσμος, κύριε Χριστόπουλε, θα το ξαναπώ, είναι δύσπιστος. Ενώ λέει ότι τα μέτρα είναι θετικά. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να αποδομώ κανένα μέτρο στήριξης. Είτε αφορά φυσικά πολύ περισσότερο μέτρα στήριξης στους πληγέντες, αλλά γενικότερα. Όμως αυτό που ο κόσμος θέλει είναι να γίνουν όλα γρήγορα και να γίνουν αυτά που εξαγγελθήκαν να γίνουν πράξη.
2: Εγώ θα κρατήσω την τελευταία σου λέξη. Είναι πολυεπίπεδο το σύστημα στήριξης όντως. Περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες. Αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών, αγαπητή μου Αμαλία, είναι τρία πράγματα. Είναι η έγκαιρη δήλωση των ζημιών, βεβαίως, η ολοκλήρωση των αυτοψιών γρήγορα και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα τρία πράγματα είναι στα χέρια της πολιτείας, της αρμόδιας υπηρεσίας, του αρμόδιου υπουργείου, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουμε παράπονα και στην εκπομπή σου πολλές φορές το είχα συζητήσει και μαζί σου και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ότι ακόμη εκτός από τον Ντάνιελ, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Από το Κολοχώρι μας έστειλε ο Μιχάλης μήνυμα ότι ακόμα είναι στα κοντέινερ.
2: Είναι εκκρεμότητες ακόμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πια τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, να το πω, όχι με την έννοια την κακή, ότι είναι κατά ανάγκη όλα αυτά που είπαμε, έγκαιρη δήλωση ζημιών, ολοκλήρωση των αυτοψιών, σωστή υποβολή των δικαιολογητικών. Πολλές φορές λένε, μιλάω κι εγώ, μιλάτε κι εσείς, δεν είχε στείλει όλα τα δικαιολογητικά. Ξέρω εγώ, λείπει το Ε9, λέω παράδειγμα. Ας έχουν μια συνεργασία και ας μπουν πρακτικά σε αυτή την πλατφόρμα μέσα που παίρνουν πληροφορίες. Εγώ θα έλεγα τώρα, αν θέλουμε να πούμε χρηστικά τη σειρά των πραγμάτων, είναι οι πρώτες αποζημιώσεις είναι 600 ευρώ για πρώτες βαγγιωτικές ανάγκες. Έως 6.000 για οικοσκευή και επισκευές χιλιάς κατοικίες. Από εκεί και πέρα, μετά την αυτοψία, καταγράφουν οι μηχανικοί τις ζημιές, χαρακτηρίζουν τα κτίρια, ανοίγουν το δρόμο για στεγαστική συνδρομή και επιδότηση του ενικίου ή προσωρινή στέγαση.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, έγιναν οι πρώτες 82 αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Έδειξαν ότι 37 κατοικίες κρίθηκαν κόκκινες και 29 κίτρινες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Με το κύριο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στο Πόρτο Κερμενό. Είπατε προηγουμένως για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Εφόσον έγιναν αυτές οι αυτοψίες, δεν έχει λήξει η καταγραφή. Δηλαδή, η καταγραφή είναι δεδομένη επισήμως. Πού μπορεί να γίνει λάθος έπειτα, ότι δεν θα είναι δυνατόν να μην βάλει το Ε9 μέσα στη δήλωση. Δηλαδή,
0: μπορεί κάποιοι να μην βάζουν το πετωμένο έγγραφο. Αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος.
2: Και μάλιστα με το νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη, μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τώρα, αφού υπάρχει νόμος. Δηλώνω υπεύθυνα, δεν μπορώ να δηλώσω ψέματα. Αν δεν προλαβαίνω κάποια χαρτιά να τα βγάλω, γιατί είναι δύσκολο τώρα να αναζητήσει κανείς συμβόλαια και δεν μπορούμε. Άρα. Το Ε9 βέβαια μπορεί να το πάρει ή το Ε1 την φορολογική δήλωση μπορεί να την πάρει αυτόματα.
1: Ναι, αυτά είναι ηλεκτρονικά, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι αυτό με τα μέτρα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα,
0: και να πάμε στη ΔΕΘ.
2: Εκτός από τα άμεσα, είναι και φορολογικές αναφορές που είναι στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Εδώ παρατάσεις φορολογικών προθεσμιών ήδη νομοθετούνται και γίνονται αποφάσεις, αναστολή πληρωμής. Κάποιο έπρεπε να πληρώσει την προθεσμία του. Δεν πρέπει να του κάνουν καμιά κατάσχεση στο λογαριασμό ή οτιδήποτε. Αλίμονο. Αναστολή μέτρων ίσπραξης διευκολύνει από την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα, απαλλαγή από τον ΕΜΠΙΑ. Κάποιοι έχουν δόσεις που έχουν το σπίτι του εκεί πέρα καμένο. Ποια είναι τώρα, νομίζω τέλος Αυγούστου είναι η έκτη δόση. Ποια είναι. Αυτή θα σταματήσει. Θα ανασταλεί. Απαλλαγή λοιπόν από τον ΕΦΙΑ για κατοικίες που καταστράφηκαν, διεκρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και τα τρία πράγματα, το είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι μόνο 100%, μπορεί να έχει

0: της παραγωγής σε διάφορα από τα αρμόδια προγράμματα. Άρα τα δικαιολογητικά, το είπες, Γρηγόρη, να το ξαναπούμε πάλι να το τονίσουμε. Δελτίο αυτοψίας, ναι. Ε1 και ε9, ναι. Ε1 εντυπώνονται της δήλωσης και ε9 των ακινήτων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όποια πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπει η σχετική και, και βασικά τα τρία άμεσα τώρα είναι αυτά.
1: Αυτά, μάλιστα.
0: Ο νόμος το επαναλαμβάνουμε, κάτι που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, ο νόμος 47-97-21.
1: 47-97-21, μάλιστα. Yeah. Ωραία.
0: Τώρα,
1: πάμε λίγο.
0: Πρέπει να κάνουν επιγγέλλες, αν θέλαμε να πούμε, να αγκυρώσουν άμεσα τις ζημιές. Να συνεργαστούν με τα συνεργεία αυτοψίας, να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ειδικής προστασίας και της πλατφόρμας για τις ειδικές αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη σε έναν βαθμό να επισπεύσει, οπωσδήποτε ανήκει στην πολιτεία και εδώ είναι το στίχημα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί βεβαίως κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΔ και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά σενάρια, λοιπόν, πάμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε λίγο για τους συνταξιούχους. Τι μπορεί, να περιμένουν οι συνταξιούχοι?
0: Υπάρχει μια επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Εκεί, αγαπητή Αμαλία και αγαπητή Γρηγόρη, συμμετέχει ο ΣΕΒ, ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΓΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε, η ΓΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε με τον Ρόνα.
1: Κύριο Καβαθά, βέβαια.
0: Ο κύριο Καβαθά, μας έχει δώσει προτάσεις και έχουμε βάλει μέσα.
1: Θα τα πούμε, βέβαια.
0: Έχουμε 26 σημεία υποβάλει στο Υπουργείο και βεβαίως με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί αναφερόμαστε.
1: Τον Υφυπουργό Οικονομικών.
0: Και στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον κύριο και στον Υπουργό, στον κύριο Περακάκη και στον Θάνατο Πετραλιά, τον Υπουργό και βεβαίως στον κύριο Πιτσελή. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η σημαντικότερη πρόταση και συζητείται. Είναι, γιατί αυτά είναι ακόμη.
1: Δεν έχουν κλειδώσει ακόμα τα μέτρα. Γιατί
0: είναι η μείωση του προνομικού συντελεστή των επιχειρήσεων από 22% στο 20% για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια παρέμβαση, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
1: Σωστά. Για τους συνταξιούχους έχουμε.
0: Έχουμε και για τους συνταξιούχους. Είπα προηγουμένως, κάνατε αναφορά. Κάτι θα γίνει σωστά με αυτό το πάρα πολύ μέτρο που ήρθε και έκατσε την εισφορά αλληλεγγύης. Όχι εισφορά αλληλεγγύης που είχαμε και καταργηθεί, εισφορά αλληλεγγύης στην υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν 6 και έγινε 8, όπως έγινε. Και βέβαια πιάνει από μικρές συντάξεις και πάνω. Αυτό είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το τέλος επιτέματος για όλους τους επιχειρήσεις έχει καταργηθεί βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια. Η αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος, είπες προηγουμένως.
1: Και αυτό είναι βασικό.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έκπτωση φόρου για εφάπαξη εξόπλης του πόρου εισοδήματος να είναι όχι τώρα το 2%.
1: Να είναι μεγαλύτερη έκπτωση, για να είναι από τέτοιο κίνητρο. Για αυτούς που είναι καλοπληρωτής.
0: Ναι. Τώρα, εδώ, εκείνο που δίνουμε φέτος μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων είναι η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας φορολογούμενος συνεπής. Και να μην απολαμβάνει κάποιο πόνο, να μην απολαμβάνει μια επιχείρηση κάποιες περισσότερες που τις δικαιούται. Δηλαδή,
1: ναι, κύριε Χριστόπουλε, γιατί πάρα πολλοί καλοπληρωτές ή που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους και όχι μόνο υποχρεώσεις, διαμαρτύρονται. Σου λέει για μας δεν ποτέ κάτι. Εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Εμείς που πληρώνουμε ποτέ για μας κάτι θετικό. Δεν έχουν δίκιο.
0: Και η έκθεση της Επιτροπής, αγαπητή Μαλία, έχει κάνει με την έννοια της συνέπειας. Δηλαδή, άλλωστε, το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέραν από την απόφαση του Αριού Πάγου για τους ενεργούς δανειολήπτες του δρόμου Πέτσαλη, ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επικίνδυνων, όπως το έπρεπε δηλαδή. Η έκθεση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιτροπές που επαναστατήθηκαν στο τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλειες για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους τους φόρους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ωραία. Εγώ δεν απολύω. Έχω μια επιχείρηση που είναι, τα βγάζει πέρα, έχει δυνατότητα, δεν απολύει. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσει του περισσότερο κίνητρα. Μειώσε τις ασφαλιστικές φορές να προσλάβει άλλον έναν ακόμα.
1: Σωστά. Μα θα μειωθούν, λέει, οι ασφαλιστικές φορές, ίσως κατά μία μονάδα περαιτέρω.
0: Ναι, βεβαίως, χρωστάει άλλωστε αυτό.
1: Ναι.
0: Και να θυμηθούμε τώρα 32% πόσο από 45% που ήταν.
1: Έτσι.
0: Είναι δυνατόν. Εξετάζονται λοιπόν η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου, παροχή πόνου φορολογική συνέπεια, ευνοϊκότερη φορολόγηση κερδών που επαρεπενδύονται.

0: κερδούμε τα δύο. Καλά.
1: Κύριε Χριστόπουλε, μία ερώτηση, γιατί έχει έρθει από τον Γιώργο. Καλημέρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που προπληρώνουν όλο το φόρο την προηγούμενη χρονιά με την παρακράτηση φόρου, γιατί να μην έχουν αυτή την έκπτωση?
0: Ναι.
1: Λέει ο Γιώργος.
0: Το έχουμε ζητήσει πολύ. Αυτό είναι, αν είναι καραμπινά τώρα, να το πω, έτσι, να το πω όσο μπορώ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Τώρα δίνει κίνητρα για έγκαιρη υποβολή των ίσων 2, ήταν φέτος 2, 3 και 4% με πληρωμή όλου του ποσού στις 31 Ιουλίου που έγινε. Αλλά όπως είπες, αυτοί οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν στο τέλος να πληρώσουν φόρο, εκτός αν έχουν άλλα εισοδήματα, ακίνητα κλπ., αυτοί έχουν προπληρώσει το φόρο. Εκεί γιατί δεν τους μειώνεις? Παλιότερα στην παρακράτηση του φόρου, Αμαλία και Γρηγόρη, επιτρέψτε μου να σας μιλώ γιατί σας εκτιμώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Στην παρακράτηση του φόρου είχε μείωση.
1: Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, κύριε Χριστόπουλε, που. Ο Ενικός είναι για μας, έτσι είναι.
0: Βρίσκω στην έγκριτη ενημέρωσή σας, βρίσκω πάντοτε βήμα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε έτσι, απαντάτε θετικά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πακέτο που στη Δέθενο, που θα είναι ευνοημένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί.
0: Ναι, δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τα πείτε με τον Γιώργο. Εδώ ναι. ζητάμε μέσω της την πρόταση, έχει περιληφθεί μάλλον η πρόταση πολύ σοβαρή που έστειλε ο Γιώργος ο Καβαθάς με τον Βασίλειο τον Καμπανή, να παρεξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην απαριθμίσω, αλλά είναι η καθιέρωση ενός επαγγελματικού λογαριασμού ακατάσχετου.
1: Ακατάσχετου, αυτό το ζητούν.
0: Ειδικού.
1: Ναι.
0: 250 έγινε πρόσφατα για όλους τους προλογούμενους 1600, αλλά για τους επαγγελματίες δεν μπορεί να έχει μια δυσκολία και ξαφνικά την Παρασκευή που πρέπει να πληρώσει.
1: Να μην μπορεί να πληρώσει γιατί
0: να
1: είναι.
0: Να πληρώσει.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Καλά
0: αγορά...
1: μπάνια τώρα, γιατί μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο.
0: Νομίζω ότι μιλώντας με την αγορά που θα δείτε και κάνει επαφή και η κυβέρνηση και σε επίπεδο υπουργών, οι φορείς της αγοράς εννοώ. Υπάρχει τώρα ένας νέος διάλογος που αποκαλύπτουμε αυτά τα άλλα πράγματα.
1: Πολύ
0: που
1: ωραία.
0: Τα καινοτόμες προτάσεις. Πολλές φορές να πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πολλές από τις προτάσεις που έχουν βάλει εμείς 26 δεν έχουν σώνει καλά η δημοσιονομικό επίπτωση. Είναι θέματα που ξεφεύγουν και
1: δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Real
3: FM. Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και είχαμε πριν τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, που νομίζω μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα στήριξης του πυρόπληκτος, αλλά και για το πακέτο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου? Καταλαβαίνω ότι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ ότι είναι οι συνταξιούχοι. Είπε διάφορα πράγματα ο κύριος Χριστόπουλος και για το 300 που μπορεί να γίνει 400, αυτό το επίδομα που δίνεται, η ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, αλλά και για την ΕΑΣΤ, την εισφορά αλληλεγγύης, που πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί πάρα πολύ είναι αρκετά τα χρήματα, αναλογώς με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνεις. Έτσι, για την προκαταβολή φόρου, που περιμένουμε νέα μείωση. Για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, δεν νομίζω να καταργηθεί. Αλλαγές θα έχουμε και προστατική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πακέτο που θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Είπε ο κ. Χριστόπουλος ότι τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Μείωση του φόρου από το 22% στο 20%. Και αυτό θα είναι θετικό για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως τόνισε και για τα μέτρα στήριξη των πυροπλήκων ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είναι πολυεπίπεδα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν όλα γρήγορα. Θα το πω και θα το τονίσω. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η Ελλάς, το κόμμα που προείσταται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέσκου και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής, το τονίζω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα ανεβαίνει κανονικά ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το εικονικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
1: Η συνέντευξη τύπου που διάβασες, πού θα δοθεί?
0: Στο Πόρτο Παλάς.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου.
0: Πάντα στο Βελίδης γίνεται η συνέντευξη τύπου. Πάντα. Όλη η συνέντευξη τύπου όλων των.
1: Ποιον?
0: Τι ποιον?
1: Των κομμάτων,
0: των πολιτικών αρχηγών που ανεβαίνουν.
1: Πολιτική αρχηγή, κυβέρνηση, πρώτα πρωθυπουργός προφανώς, μετά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το που δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι ο πρωθυπουργός.
1: Μετά είναι ο πρωτόκολλο. Ρωτάω, ναι, για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, βάση πρωτοκόλλου, ο κύριος Τσίπρας που βρίσκεται τώρα.
0: Στο Βελίδης θα είναι.
1: Ναι. Βάση πρωτοκόλλου ως κόμμα.
0: Ως κόμμα μετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μπει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό.
1: Εγώ.
0: Άρα θα προηγηθούν και οι υπόλοιποι που θα πάνε ή θα είναι, δεν ξέρω πότε θα πάνε. Όλοι ο ίδιος πάντως και η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στις 8, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μην κάνω και κάποιο λάθος, Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη. Θα βρεθεί 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στη ΔΕΘ και θα δώσει και ειδική συνέντευξη τύπου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
2: Αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Έχει ξεκινήσει και ένα μπιφ μεταξύ της κυβέρνησης και του Πασόκ για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, που φέρνει επενδύσεις ένα δις. Καθετικό είναι. Χθες το αίτημα υποβλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και πριν λίγο το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα μνημειώδης επίτευγμα. Ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από ένα δις ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνική ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται, αποκεντρώθηκε εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, όμως η κυβέρνηση απέτυχε εκτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, λέει το Πασόκ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Εντάξει, και τώρα μπορεί οι εκλογές να επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την Άνοιξη ή το Μάιο, εκεί κοντά, Απρίλιο, Μάιο, το 27. Όμως είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, ξεκάθαρα.
1: Έτσι κι αλλιώς, σιγά-σιγά πλησιάζει.
0: Όχι, σιγά, εδώ και μήνες είμαστε.
1: Ναι, πλησιάζει. Θέλω να πω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα, ενώ έχει ξεκινήσει και όσο και μετά, νομίζω, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί. Γιατί πια θα είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για την άνοιξη του 27. Το Πασόκ δεν ξέρω. Πάντως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο, οι ανακοινώσεις και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα άλλα κόμματα, αλλά μιλάω για αυτά τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν ανακοινώσεις και πολλές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν το βλέπεις ως Αύγουστο αυτό σε πολιτικό επίπεδο μιλώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα περάσει το 15 Αυγουστό στα Χανιά, εκεί για να ξεκουραστεί και κάποιες μέρες, λογικό είναι. Και μετά νομίζω 24 Αυγούστου ότι έχει υπουργικό, νομίζω. Να το τσεκάρουμε, νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλοι στις θέσεις τους μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Άρα εκεί θα ξεκινήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση για θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Μια έγκυος γυναίκα. Πρόκειται να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της, με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν στην Ταϊλάνδη. Έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ. Νεκροί είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ 15 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις αρχές, νεκρός είναι και ο 14χρονος δράστης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη. Το Ιράν στο μεταξύ εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ελληνική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της σφαιροβολίας και στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη εδώ στο Real FM 97,8 και τον Γρηγόρη Διβάνη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και την Αμαλία Κάτζο, τη Μαρία Ψάλτη στους ήχους της εκπομπής μας και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες, μη κονοπάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολλά τα μηνύματά σας. Στον απόϊχο τη συνέντευξη που είχαμε, τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, ο κόσμος θέλει να ακούσει μέτρα ανακοφιστικά και στο και μείωση φορολογικών συντελεστών και μέτρα στήριξη προς τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας που στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, τον τουρισμό. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρώτο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Τάσιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία μικρή διόρθωση.
0: Τι έκανα?
2: Αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ωραία, συγγνώμη, σας ζητώ.
2: Τα είπατε, τα έχω περάσει βέβαια.
0: Το ξέρω, άρα και τα άλλα ισχύουν. Και αυτό καλά κάνετε και με διορθώνετε.
2: Για το τυπικό καθαρά.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
2: Βρίσκεται στη Χαλκιδική.
0: Πού να σας βρούμε,
2: παιδί. Και δραστηριοποιούμε ακριβώς και με βρίσκεται σε συνάδελφο συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.
0: Πώς είναι τα πράγματα τώρα στη Χαλκιδική, τώρα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είστε εκεί?
2: Η Χαλκιδική έχει περίπου τα νούμερα του 2025. Υπάρχει και μια μικρή απώλεια ενός αφίξης της τάξης 5 με 10% κυρίως στα μικρά καταλήμματα από την έναρξη της σεζόν.
0: Μάλιστα. Η εικόνα είναι θετική.
2: Η εικόνα είναι θετική τον Αύγουστο, ιδιαίτερα η εβδομάδα του 15 Αύγουστο. Αυτό είναι μια κλασική βέβαια εβδομάδα που γεμίζουν όλα τα καταλήμματα. Και ουσιαστικά είναι μια σεζόν, θα έλεγα, μήνα με το μήνα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε last minute, αυτές οι κρατήσεις last minute ισχύει.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την
0: για Έλληνες ή για ξένους τουρίστες.
2: 90% είναι ξένη αγορά που δουλεύουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% αυτή την περίοδο είναι της ελληνικής αγοράς. Στα μικρότερα καταλήμματα πηγαίνουν και με τον κοινωνικό τουρισμό. Το τουρισμός για όλους το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, άργησε. Το λένε και οι ακροτές μας.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια δυναμική.
0: Εμείς, γενικότερα, ποια είναι η εικόνα?
2: Υπηρετικής, υπηρετικού προορισμού.
0: Ναι.
2: Έχουμε οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι σε πολλούς προορισμούς της χώρας.
0: Θα είναι χειρότερη από πέρσι.
2: Και γι' αυτό λέμε στο κατά την άποψή μου θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι. Επειδή ακούμε, κύριε Τάσιε, ένα οξύμορο ότι έχουμε τουρίστες αρκετούς, δηλαδή είναι πολύ καλές οι αφίξεις, ο αριθμός των αφίξεων, αλλά δεν δαπανούν όσα δαπανούσαν. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό, είναι γεγονός. Κυρίως αυτό προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, αλλά και εντός ξενοδοχείου στα τμήματα που κουβεντιάζουμε με τους συναδέλφους, και εκεί είναι σφιγμένα τα πράγματα. Καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο καθένας έχει κάποιες οικονομίες για να κάνει την εκδρομή του, να πάρει το τουριστικό πακέτο, είτε το μαζικό μοντέλο είτε αλλιώς. Και επίσης αυτό που η αγορά δεν το έκανε από νωρίς είναι να διορθώσει τιμές. Πολλοί συνάδελφοι το καταλάβαμε εκεί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η σεζόν, άσχετα αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, θα μου επιτρέψετε να σου πω. Αλλά η αγορά ήθελε διόρθωση τιμών. Στα μικρά καταλήμματα δεν έγινε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η βραχυχρόνια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Σχεδόν φτάσαμε να είναι οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι οποίοι εκεί έχουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και κατεύθυνσης. Και οι τιμές ήταν υψηλά. Όταν είναι υψηλά οι τιμές, η Μεσόγειος, αντιλαμβάνεσαι, είχε ένα τεράστιο ανταγωνισμό και ο κόσμος θα πάει εκεί που είναι πιο οικονομικά.
1: Και σε σχέση με την προέλευση των τουριστών στη Χαλκιδική, ποιες χώρες δείχνουν να την προτιμούν, από ποιες χώρες οι τουρίστες σας επισκέπτονται?
2: Όπως ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ένα μείγμα 50-50, fix αεροπλέγμα, fix αυτοκίνητο. Η Ρουμανία πρωταγωνιστεί όσον αφορά τον οδικό τουρισμό της Βαλκανικής. Φέτος έχουμε περισσότερους Τούρκους από τα τελευταία δύο χρόνια με αφίξεις. Επίσης έχουμε Ουκρανική αγορά πάλι οδικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι οι περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και αυτοί είναι ενεργοί πελάτες διακοπών. Mm-hmm. Και σε εμάς, ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες με τα bus charter, λεωφορεία charter δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη, όσον αφορά τις εθνικότητες της αεροπορικής άφηξης, η Γερμανία είναι πρωταγωνιστή, η Αγγλία και η Πολωνία που έφτασε πιάνε στην τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
2: Με πολύ καλές πτήσεις τσάρτερ και σύνδεση Θεσσαλονίκης και η Ιταλική αγορά και 100 χώρες. Αυτό το μείγμα κάνει και τη διαφορετικότητα στον νόμο.
0: Κύριε Τάση, αναρωτιέμαι λοιπόν, σύμφωνα με, είστε πολύ προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν το συζητώ αυτό, έχετε εμπειρία τεράστια και λέτε ότι η χρονιά θα, ίσως η φετινή να είναι το ίδιο με την περσινή, αλλά όχι καλύτερη. Γιατί...
2: την εκτίμησή μου.
0: Ναι, την εκτίμησή σας λέω. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν έχουμε κερδίσει το στοίχημα να έχουμε η περιοχή εκεί και γενικότερα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα, έτσι δεν είναι? Να μην είναι μόνο οι τρεις μήνες, τέσσερις, αλλά να είναι και το και ο χειμώνας και το φθινόπωρο. Κάτι που κερδίθηκε πέρσι και κυρίως στην Αθήνα και φέτος.
2: Διαφορετικοί προορισμοί, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Χαλκιδική πια όμως άφησε όσον αφορά τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, είμαστε πια 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά λέτε, πριν 10 χρόνια ήμασταν 5. Πολύ παλιότερα λιγότερο. Και έχουμε τους 6 μήνες πια. Δουλεύουμε στα άκρα της σεζόν. Με δυσκολία βέβαια, σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Άλλο πράγμα η Αττική, η Αθήνα, όλο αυτό το κομμάτι, ένας εντελώς διαφορετικός προορισμός. Αντίστοιχα, η Αθήνα και η Αττική έχει τις Κυκλάδες, έχει 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο σε πολλούς άλλους προορισμούς, μικρούς ή μεγάλους, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νούμερα που είναι θετικά προέρχονται από το ελευθέρω Βενιζέλος κατά βάση. Σε μεγάλο ποσοστό. Η κινητικότητα αυτή αφορά όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γεωγραφικά όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Εμείς από εκεί και πέρα βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία στην αύξηση του λειτουργικού κόστους είμαστε στο σύν 10%, μπορεί και παραπάνω, τόσο από το δίκτυο των logistics, όσο και από τη μισθοδοσία, τα μισθολογικά με την κάρτα, όπου η έντονη εποχικότητα δημιουργεί συνθήκες πλειοδοσίας, θα μου τρέψετε να πω το προσωπικό. Και βέβαια βλέπουμε ότι η αγορά είναι σφιγμένη.
0: Είναι σφιγμένη, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ως αστικός προορισμός.
2: Συγγνώμη.
1: Η Θεσσαλονίκη ως αστικός προορισμός ανεβαίνει από άποψη τουριστικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι. Σίγουρα δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Ο Άιμνηστος Μπουτάρης έκανε ένα ξεκίνημα τότε να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Γιατί και εμείς το καλοκαίρι ιδιαίτερα είμαστε στην πόλη δίπλα. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πόλης, η Χαλκιδική. Είναι καλύτερα, θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά ως περιφέρεια, διότι έχουμε εντός αγωγικών άεργους προορισμούς που είναι δίπλα, νομούς κυρίως, η Πέλα, η Μαθία, το Κιλκής, οι Σέρες, με μοναδικά σημεία μεν πολιτισμού κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς αυτά όλα να ενωθούν σε μια διαφορετική προσέγγιση προορισμού, ιδιαίτερα στα άκρα της σεζόν.
0: Κύριε Τάση, νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ποια είναι η εκτίμησή σας. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάρα πολλοί συναδελφοί σας ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης και γενικότερα να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, και θα ακούσουμε και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτά που λέγονται ως πληροφορίες και τις μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα σας ικανοποιήσουν, θα στηρίξουν και κυρίως τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού?
2: Κοιτάξτε, έχουν υποθεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Προφανώς πάντα έτσι γίνεται αυτήν την περίοδο, κύριε Τάση.
2: Προφανώς αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει ένα μέρος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτού του πλεονάσματος που χτίζουμε με κόπο όλοι. Από την άλλη, εμείς ως κλάδος έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ στη διαμονή, που είναι για μας ένα πολύ κέραιο. Δεν βλέπω αυτό να είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και αποφάσεις. Γενικότερα στο ΦΠΑ, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε την μείωση της φορολογίας. Σε ασφαλιστικές φορές, ξέρετε, όταν ακούσει μια μονάδα είναι τίποτα ουσιαστικά. Αλλά γνωρίζουμε από την άλλη ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πονάει πάρα πολύ από το παρελθόν. Εκεί δεν βλέπω να έχουμε πολύ περισσότερες καλύτερη κατάληξη για μας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ΦΠΑ και βέβαια σε ένα μέρος ανταποδοτικότητας του τέλους, το λεγόμενο τέλος κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα ζητούμενο μεγάλο για μας και κυρίως σε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Να μην πηγαίνει έτσι απλά ένα ποσοστό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο και αναφοράς όπου θα γίνονται κάποια έργα, γιατί ξέρετε, αυτά που ακούμε τώρα παράδειγμα δυστυχώς από την από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ένα μέρος μπαίνει εκτός από το πράσινο τομέα, μπαίνει και από το τέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά όλο αυτό όμως στο τέλος δεν το επιβαρύνει ο Έλληνας πολίτης, αλλά είναι ο Έλληνας επισκέπτης από το εξωτερικό, ο οποίος αφήνει τα λεφτά του. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη λογική της ανταποδοτικότητας, γιατί πηγαίνει στους προορισμούς ο επαναλαμβανόμενος πελάτη και δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να και το επόμενο διάστημα να είναι μια καλή περίοδος για τον τουρισμό. Έτσι, στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία, όσο και αν είναι κοινότυπο αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελαφρά τύπου βιομηχανία,
0: ναι.
2: Βλέποντας χθες και την κουβέντα που είχε ανοίξει πια και για τη χώρα για τον άλλο τρόπο παραγωγικότητας.
0: Σωστά.
2: Στο οποίο θα μου πρέψει να σας πω με την άλλη μου ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ξενοδοχείου Μελτιορολόγου ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε καμία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όπως θέλουμε τον κλάδο να στηριχθεί σε μια διαφορετική
0: προσέγγιση
2: σε πολύ πιο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η βραχυχρόνια έχει κατακλείσει την αγορά και δημιουργείται υπερπληθυσμός σε κάποιες περιόδους, κάπως σιγά σιγά πρέπει να το δούμε.
0: Να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εντάξει, άνθρωπος του τουρισμού και από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία είπε ότι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε και την βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, και το τέλος κλιματικής κρίσης κτλ. Πιστεύω θα τα δουν και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς του αρμόδιου του τουρισμού.
1: Και η βραχυχρόνια μίσθωση, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και χωρίζει στα δύο. Τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, με την καλή έννοια που υπάρχουν, δηλαδή είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και προφανώς.
0: Υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, το έχει διαπιστώσει το Υπουργείο, έχει κάνει κάποια πράγματα, οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν και άλλα. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αλλάζει τελείως το χάρτη τον τουριστικό. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ναι, και τον έχει αλλάξει ήδη.
0: Τον έχει τελείως αλλάξει. Μιλάμε σε άλλη βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά. Τη 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πέρσι τέτοια μέρα, στις 7 Αυγούστου 2025. Παρότι βέβαια ήταν οι γονείς της, ο αδερφός της ο Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, βρίσκεται στο εξωτερικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον ένα χρόνο από την απώλεια της κόρης του. Βαρύ το κλίμα στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι σκυθροπά πρόσωπα, συντετριμένοι οι γονείς. Της Λένας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του η Γεωργία. Τι να πεις όταν χάσεις το παιδί σου. Οι λέξεις νομίζω ότι είναι περιττές και το κλίμα και η ψυχή αυτών των ανθρώπων έχει μαυρίσει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Πάμε λίγο και στα των πυρκαγιών, γιατί είχαμε εξελίξεις με τον Δήμαρχο Στυλίδας, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ο οποίος προφυλακίστηκε.
1: Ναι, είναι προσωρινή κράτηση, μπορούμε να το πούμε επίσης.
0: Ναι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών.
1: Ναι, ο Δήμαρχος που αναφέρεις είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του έργου.
0: Ναι.
1: Συνδέεται βέβαια.
0: Ο ολικό πάρκο στη Βιωτία.
1: Ναι, συνδέεται και
0: ξεκίνησε
1: με την εταιρεία,
0: από εκεί,
1: αλλά είναι
0: φωτιά.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής επιστήμονας, ας πούμε, να το πούμε έτσι,
0: του έργου.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέδωσε την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη στη Βιωτία σε συμπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο παρουσίαζε και κατασκευαστικές αστοχίες. Λόγω αστοχίας λοιπόν κατασκευαστικών αστοχιών, από εκεί προήλθε η πυρκαγιά στην Βιωτία.
1: Ναι, με όλα αυτά τα αποτελέσματα που επέφερε και βέβαια προστίθεται και οι δύο νεκροί.
0: Ναι, το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάσαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Άρα θα βαρύνει το κατηγορητήριο,
1: βέβαια,
0: έτσι
1: γιατί
0: φαίνεται.
1: Πέρα από την καταστροφή όλη αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων.
0: Ακριβώς. Άρα προσωρινά κρατούμενοι, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών για την φωτιά στη Βιωτία.
3: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς
0: Δεν θα μας αφήσουν οι αρνητικές ειδήσεις, ούτε τώρα έτσι που είναι Αύγουστος, 7 Αυγούστου και προσπαθούμε λίγο να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα για να έρθουμε δρυμύτεροι από τις αρχές Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος οι νεκροί από τη μετοπική φορτηγού μεγιοταχή. Το φορτηγό οδηγούσε, το αυτοκίνητο, συγγνώμη, οδηγούσε ο 24χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός. Τραυματισμένος και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Αλλά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο στους δρόμους.
1: Γιατί... Ναι, είναι μάστιγα, δυστυχώς.
0: Ναι, είναι μάστιγα, γιατί και στην Αττική είχαμε και χθες διάφορα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αναπτύσσουν ταχύτητα οδηγοί. Έτσι θέλει μεγάλη προσοχή και στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις μέσα στις πόλεις. Είχαμε τώρα μια νέα τραγωδία.

Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Μαράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για τις επιλογές σου. Πολύ ωραία. Και λίγο, ξέρεις τι έχω πει. Ότι ακούγει κανένα ελληνικό τραγούδι, γιατί με τον Καλαμαράκι, με τα κλαπατσίμπαλα κάθε μέρα. Κλαπατσίμπανα, κλαπατσίμπανα. Άστον τώρα που λείπει, που κάνει τα μπάνια του. Άστονε τώρα, άστονε να βάλουμε κανένα ελληνικό τραγουδάκι. Κάνω πλάκα τώρα. Ο Ιωσήφ ξέρει και πολύ καλά και άριστα και την ελληνική μουσική. Του αρέσει πολύ και η ξένη μουσική, αλλά είναι και γνώστης, βαθύς γνώστης της μουσικής γενικότερα. Τις μικρές ανθισμένες χαρές. Μαρία μου, μάστερ είναι στη μουσική. Μάστερ, δάσκαλο τον λέει η Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Μάστερ. Σου έχω πει τα νέα, σας έχω πει ότι θα τον δω σήμερα. Ναι, είναι σήμερα η συνάντησή μας. Χαιρετίζω να τον δώσω. Ναι. Αλλά σκέφτεται, το επεξεργάζεται στο μυαλό του. Όχι, τι, που θα πάμε το. Που θα πάμε. Δεν το έχει αποφασίσει. Ναι, βέβαια. Πού άλλο θα πηγαίνουμε εμείς. Ακριβώς. Φιούμε τίποτα, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι. Φάμε κανένα κοκορετσάκι, κανένα μπρουζολάκι. Στην πόλη οδηγώντας αργά. Έτσι δεν λέει. Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν το ήξερες. Τρελαίνεται για κοκορέτσι. Τρελαίνεται. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ όταν έχω πάει, όταν επειδή μου πρώτο κάναμε την εκπομπή και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη, δεν ήξερα εγώ τις γαστρονομικές του έτσι προτιμήσεις. Πάμε για να φάμε, εκεί παίρνω μια ντοματοσαλάτα. Τι θα πάρεις, χωριάτικη. Καταλαβες. Λοιπόν, ο οποίος δεν τρώει ντομάτα ο Καλαμαράκης. Δεν τρώει ντομάτα. Δεν του αρέσει καθόλου, ούτε χωριάτικη, ούτε ντάκο, τίποτα. Ναι, και μόλις έρχεται στο τραπέζι, πάρτε τι έπαθες, παιδί μου. Δεν τρώει ντομάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει ντοματοσαλάτα.
1: Το έχω ξανακούσει το
0: κριτικό... ντομάτα. Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για ντοματοσαλάτα χωριάτικη. Ειδικά ντομάτα, λοιπόν, το έχει
1: και η άλλη κατηγορία είναι με τη φέτα μετά.
0: Ναι, όχι, τη φέτα τρώει κιλά. Κιλά. Όπως επίσης δεν τρώει καθόλου πράσινα, τίποτα. Τι εννοείς, Μαρούλη. Μπρόκολα τρώει, κολοκυθάκια τρώει, όχι. Τι τρώει μόνο baby σπανάκι. Baby σπανάκι, το τρώγανε και στο χωριό του αυτό στην Κεσαριανή, με ρόκα, παρμεζάνα, dressing από, πώς λέγεται το ξύδι αυτό, μπαλσάμικο και μέλι και τα λοιπά, ρόδι και τα λοιπά, αυτό δεν είναι σαλάτα. Τι άρχοντας είναι, έτσι τρώγανε εκεί, πριν, Δούκας του Κεσαριανής, άρε τι τραβάω, να δω που θα με πάει το βράδυ, αυτό σου λέω, τη Δευτέρα θα σας ενημερώσω.

Λοιπόν, λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις λύσεις που προτείνει το ΓΕΣΕΒΕ. Ο κύριος Καβαθάς ξέρει πολύ καλά τη συγκεκριμένη αγορά.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι.

0: 10 και 2.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Μπορείτε πήγες κόψει κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί, κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 90 και 2.
10: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Λοιπόν, στις 12 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συναδελφό μας τον Θεοδόση Πάνου για το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και κυρίως την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Να μας πει τις λεπτομέρειες ο Θεοδόσης Πάνου και αν υπάρχουν και άλλα αστυνομικά νέα. Και μην πείτε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια μισή ώρα εκπομπής από όλα. Μιλήσαμε για τις πυρκαγιές, για τη μεταστήριξη στους πυρόπληκτους. Μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα περιλαμβάνει. Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος αναλυτικά μας είπε πράγματα. Μιλήσαμε για το τουρισμό με τον κ. Γρηγόρη Τάσιο να μας αξιολογεί την όλη κατάσταση και την δική του εκτίμηση για το πώς θα είναι η χρονιά φέτος όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό που εκτίμησε Γρηγόρη είναι ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι και ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό, θα το πω εγώ, μούδιασμα λόγω του ότι ο ψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τη χώρα και η ακρίβεια, αφορά
11: φυσικά
10: και άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Τι γίνεται τώρα με το μέτωπο του πολέμου και με τον Τραμπ εκεί, έχουμε νέα?
12: Ο Τραμπ βρίζει θεούς και δαίμονες, γιατί φαίνεται ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει συμφωνία
10: με το Ομάν,
12: έχει αναγγελθεί, αλλά όχι με τον ίδιο, με το Ομάν. Και βέβαια εισάγονται, όχι τέλη διέλευση, το αναφέρει ως δεν το έχω προόχειρο,
10: ναι,
12: όχι τέλη διέλευση, αλλά ένα
10: ναι,
12: είδους εξασφάλιση της διέλευσης, που ουσιαστικά αυτό είναι ο έλεγχος των στενών. Δηλαδή
10: ναι,
12: θα πρέπει να δίνουν με έναν τρόπο και
10: ανάλογα με το φορτίο θα μπαίνει ένας φόρος ουσιαστικά.
12: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν θα λέγονται ακριβώς τέλεια.
10: Τέλεια, αλλά πάντα θα πληρώνουν περισσότερο όσοι περνούν από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζου για να ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο σήμερα τον Brent ανεβαίνει. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου μετά τις 12.30. Είναι στα 83,18 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,84%. Δεν πέφτει. Εκεί πάνω από τα 80 κανονικά, κοντά στο 84-85 θα τα συζητήσουμε. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα κύριε Κάτου, καλημέρα και στον κύριο Διβάνη.
12: Καλή σας ημέρα.
10: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος μας είπε διάφορα για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όσον αφορά το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ βασικά και βεβαίως τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, που θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξει βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση?
13: Ξεκινώντας, να πω ότι πρέπει να καταργήσουμε επιτέλους το τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών εμπόρων βιοτεχνών ατομικής μορφής και αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Η ΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα ψηφιακά μέσα για να εντοπίσει τυχόν φοροδιαφυγή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος στο σύνολό του και για όλες τις νομικές οντότητες. Η κατάργηση της προκαταβολής ή η μείωσή της, γιατί δίνει ρευστότητα και στις επιχειρήσεις. Ακατάσχετος τροποδότης λογαριασμός, δεν είναι δυνατόν το 2026, όταν οι επιχειρήσεις πρέπει ψηφιακά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις του, τόσους εργαζόμενους, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε λειτουργία. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να κλείσουμε την πόρτα της παραοικονομίας, διότι έχουμε 1.750.000 δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτοί δουλεύουν στο σκοτεινό κομμάτι του φεγγαριού.
10: Όσον αφορά τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος, από το 22% στο 20%, πώς το βλέπετε?
13: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση είναι θετική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και προοδευτικότητα των φορολογικών συντελεστών.
10: Mm-hmm.
13: Δηλαδή από το 9 πάμε μετά, από το 9% πάμε στο 20%. Στο 20%.
10: Πρέπει να δούμε 20%. Έναν ενδιάμεσο συντελεστή ίσως.
13: Έναν ενδιάμεσο συντελεστή, νομίζω κατά την άποψή μου θα ήταν δημιουργικός και για την πολιτεία και για τις επιχειρήσεις.
10: Τώρα, επειδή πάρα πολλά μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, έχω να σας πω, αναφέρονταν στο τεκματό τρόπο φορολόγησης και είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε έχω την δική σας εμπειρία, κύριε Καβαθά, όμως έχω πει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι οριζόντιο για μένα, έχει και αρνητική χρειά. Μπορεί να έχει ένα τεκματό τρόπο φορολόγησης, όχι όμως οριζόντιο. Εσείς λέτε πλήρη κατάργηση του τεκματού.
13: Και κύριε Κατζού, είναι σαφές ότι ο τεκματός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος μας γυρνάει 40 χρόνια πριν,
10: mm-hmm,
13: τη δεκαετία του 90. Σήμερα η ΑΔΕ, σας είπα και στην αρχή ότι...
10: Πάντως έχει φέρει αποτελέσματα το μέτρο, λέει η ΑΔΕ ότι...
13: Βεβαίως, όταν βάζεις άδικους φόρους, δηλαδή καταργείς με νόμο τη ζημιά. Σε ποιο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ιφίλιο διδάσκεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μόνο κέρδη?
10: Ναι.
13: Γιατί εδώ καταργήσαμε
10: τη ζημιά. Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Καβάθα, που λέτε.
13: Καταργήσαμε τη ζημιά. Λοιπόν, υπάρχουν, είμαστε 15-16 χρόνια σε οικονομική κρίση με διαφορετικές αιτίες. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν και ζημίες. Ούτε μπορεί να εξομοιώνεται ένας επαγγελματίας με ένα μισθό. Ο μισθός έχει 14 μηνιάτικα, έχει 8.300 αφορολόγητο. Εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ να επανέλθει το αφορολόγητο και για τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες. Στην Κύπρο, μια αδελφή χώρα, το αφορολόγητο είναι τα 20.000 ευρώ.
10: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν αυτό για την προκαταβολή φόρου, γιατί λένε ότι είναι ένα μέτρο, και εγώ δεν το γνώριζα, δεν σας ρώτησα, που έχει εφαρμοστεί από το 1955, ξεκίνησε με έναν τρόπο, μετά είχαμε αυξομοιώσεις. Εσείς ζητάτε την πλήρη κατάργηση της...
13: Η προκαταβολή...
10: Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, βεβαίως. Αν είναι 80 και 55. Mm-hmm. Όμως, εξηγήστε μου εσείς, με ποια λογική εγώ ως επαγγελματίας θα προκαταβάλω φόρο για το επόμενο οικονομικό έτος τη στιγμή που δεν ξέρω αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα είμαι ζημιογόνος ή με θετικό αποτελέσματα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Προκαταβάλω φόρο, δανείζω το ελληνικό δημόσιο άτοκα για ένα χρόνο. Και εγώ από την άλλη μεριά χάνω ρευστότητα. Κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.
12: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει αλλάξει κάτι με αυτό, με την πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?
13: Ανατρέξτε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 65 με 70 χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν δανεισμό ή να μπουν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
10: Λόγω των κριτηρίων.
13: Δεν σας άκουσα. Λόγω κριτηρίων, τραπεζικών κριτηρίων, βέβαια.
10: Άρα ουσιαστικά η στρόφιγγα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κλειστή, κύριε Καβάθα. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Είναι σαφές. Είναι κάτω του 6,5% η χρηματοδότηση που μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το σύνολό τους. Από το 850.000.
10: Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο η χρηματοδότηση.
13: Υπάρχει λύση.
10: Ποια είναι?
13: Η αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει ως τράπεζα και όχι ως ταμείο, όπως λειτουργεί.

0: υψηλή ύψολιπτική αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται και με αυτό το κριτήριο και μόνο ή με βάση αυτό το κριτήριο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις.
1: Ένα είναι αυτό και το δεύτερο, κυρία Κάτζου και κύριε Διβανή, είναι το ότι οι τράπεζες πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι ίδιες είναι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι βαγή ιδρύματα, ούτε δεν μπορούν να παίρνουν ρίσκο. Όπως εμείς κάνουμε μια εμπορική δραστηριότητα και παίρνουμε και το ρίσκο αυτής της εργασίας, ταυτόχρονα θα πρέπει και οι τράπεζες να παίρνουν ένα ρίσκο. Οι τράπεζες θέλουν τις εξασφαλίσεις των εξασφαλίσεων για να δώσουν χορηγήσει δανείου. Αποτέλεσμα, αν ζητήσω 50.000 ευρώ, το πιο απλό που θα μου πει η τράπεζα, αν δεν έχω εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μου πει να κάνω cash collateral. Μα αν είχα 50.000 ευρώ, θα πήγαινε να δανειστώ 50.000, για ποιο λόγο?
0: Σωστά.
1: Και όταν δανείζομαι με επιτόκιο 8 και 9% ή και με 7, αν θέλετε, όταν κάποιος συνάδελφός μου στην Ευρώπη δανείζεται με 3, μπορώ εγώ να είμαι ανταγωνιστικός?
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και για τον κλάδο της εστίασης, γιατί προχθές είχαμε εδώ και συνομιλήσαμε τον κύριο Δαβερόνη, ο οποίος εξέφρασε έναν προβληματισμό, διότι καταλαβαίνω ότι είναι μειωμένος ο τζίρος. Όπως και ο κύριος Κουγιουμτζής είπε για μειωμένος τζίρους στην εκδοτική περίοδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όντως είναι προβληματικό το τοπίο όσον αφορά και το εμπόριο, αλλά κυρίως την εστίαση?
1: Από το 20 και μέχρι το 25 η ΕΣΥ σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της. Λόγω και των χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Εμφανίστηκε και ένα κομμάτι, είναι εμφάνιση κύκλου εργασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε τα 11 δισεκατομμύρια το 2024. Το 2025 πέσαμε περίπου 700 εκατομμύρια, από 11,4 στα 10,7, αν θυμάμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία μείωση του κύκλου εργασιών και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των πελατών μας λόγω της ακρίβειας την οποία βιώνουν σε όλες τις άλλες εκφάσεις της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 410.000 εργαζόμενους και άλλες 100-150.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών. Έχει έναν επιταχυντή 2,2, που σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας σε κύκλο εργασιών από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, δίνει δουλειά δηλαδή σε άλλους κλάδους. Η εστίαση όμως έχει 2 συντελεστές ΦΠΑ, 13 και 24, και ζητάμε το 24 να γίνει 13, ενιαίο συντελεστής δηλαδή. Προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού του 2019 που δεν έχει υλοποιηθεί 6-7 χρόνια μετά, και μάλιστα έλεγε ότι θα πάμε στο νέο συντελεστή 13 και σε βάθος διετίας το 11%. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε στο 13% σε πρώτη φάση, πλην των αλκοολούχων που παραμένουν στο 24% στον κανονικό συντελεστή, και βέβαια να υπάρχει διαχωρισμός τον delivery και του delivery, όταν αυτό γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες απομυζούν και τον κλάδο της εστίασης με εξωφρενικά ποσοστά προμηθειών.
2: Δηλαδή τι διαχωρισμός, άλλο ΦΠΑ, έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαφορετικό το ΦΠΑ?
1: Όχι άλλο ΦΠΑ, όχι, το ίδιο ΦΠΑ είναι. Να μην αποδίδουμε δημοτικό τέλος για το delivery.
0: Για το delivery, ναι.
1: Δεν γίνεται επιτόπια κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται στο σπίτι, στο γραφείο, δεν επιβαρύνουμε ως επιχείρηση το Δήμο, άλλωστε είναι ψευδεπίγραφο το όρος τέλος, έχει αποφανθεί από αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει ανταπόδοση δηλαδή, καμία ανταπόδοση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να διαχωρίσουμε το delivery που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
3: Real FM. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε ανθρώπους της αγοράς και από τον τουρισμό τον κύριο Τάσιο και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χριστόπουλο, το φοροτεχνικό. Κάναμε μία, έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κτηνογραφία των όσων ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στήριξης, μέτρα στήριξη ενώ όχι χρήματα μόνο. Να, αναφέρεται ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος, νομίζω, Τάσιος ή και ο κύριος Δαβερόνης είχε μιλήσει για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Γιατί όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται έτσι και αλλιώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα μέτρα, ναι. Οπότε λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό που. Ναι, που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο. Το πρόβλημα το ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης, βεβαίως και για το τεκμαρτό. Ο κύριος Καβαθάς ήταν καταπέλτης ότι μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω και για την προκαταβολή φόρου, ότι θα πρέπει να μειωθεί κτλ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο και τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΕ. Θα φόρτσα από Οκάρα, καλημέρα, λέει απίστευτο. Τι λέει, τι θα γίνει με την ενέργεια, 0,23 ευρώ η κιλοβατόρα εδώ και 5 χρόνια από τα 0,07, καμία βοήθεια από το κράτος. Και όταν έδωσε, λέει, πριν 4 χρόνια μια επιδότηση για 4 μήνες, μας τα ζητήσανε πίσω με εξόφληση περιθώριο ενός μήνα. Κατά τα άλλα, περιμένουν να παγώσουν τιμές, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάλι ο Φόρτσα, δεν το πάω καλά, δεν το ξέρω αυτό. Λέει κινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάει και το λεωφορείο αντικατάστασης. Δεν το ξέρω το περιστατικό, πραγματικά το ξέρεις Γρηγόρη αυτό?
1: Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά με. Τώρα να καεί και το λεωφορείο δεν το έχω ξανακούσει, αλλά συμβαίνουν πολλές φορές και συνδυάζονται και με διάφορες αιστείες φωτιάς που εκδηλώνονται κοντά σε γραμμές. Οπότε πολλές φορές διακόπτεται η κυκλοφορία και για προληπτικούς λόγους.
0: Και ο Αβράμο της Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή στο flyover μέχρι και χωριάτικη προλαβαίνω να ετοιμάσω όσο περιμένω. Μάλλον έχει κίνηση. Την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα ήταν 11:31. Ο φίλος μας ο Αβράμ και καλημέρα. Φαίνεται φεύγουν, άρα μήπως φεύγουν προς τα έξω. Πάνε για διακοπές και Θεσσαλονικής. Καταλαβαίνω. Κατερίνα μου, δεν θα πάω. Ο κύριος Καλαμαράκης ακόμα δεν έχει απαντήσει πότε θα έρθει στο γυμναστήριο, οπότε μην περιμένεις με αγωνία. Πότε θα έρθει εκείνο στο. Τη βόλτα στη δικιά μου περιμένει στο νοκροταφείο. Αλλά έχουμε πει ότι πρώτα θα έρθει εκείνο στο γυμναστήριο. Επειδή όμως δεν έχει απαντήσει. Ναι, κάτσε να απαντήσει και να έρθει. Δεν το βλέπω. Και μετά μιλάμε.

0: Λέει ο Πάνος, καλημέρα σας. Όπου και να πας, εκδίδεται προσωρινή απόδειξη δελτίο παραγγελίας. Αν κάποιος πληρώσει με τη ΔΑΔ, δεν νομίζω να εκδίδεται κανονική απόδειξη. Όλα τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τη φορολογία των τροφίμων και την ακρίβεια. Ο Πάνος, πάνω μου, φταίμε και εμείς. Γιατί και εμένα έχω πάει σε ένα κατάστημα, μου έχουν φέρει το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Όμως το είδα και ζήτησα την απόδειξη. Είτε πληρώνεις με κάρτα είτε με μετρητά, πρέπει να ζητάς την κανονική απόδειξη. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Αν και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε χώρο εστίασης να μην εκδίδονται αποδείξεις.
0: Εγώ το έχω δει. Το έχω δει και όσοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στις διακοπές μου, το έχουν στείλει ότι οι περισσότεροι στέλνουν μόνο τους δίνουν το δελτίο παραγγελίας. Αν όμως το καταλαβαίνεις ποιο είναι το δελτίο παραγγελίας και ποια είναι η κανονική απόδειξη, έτσι έχει και το barcode κανονικά κτλ. Άρα πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσεις. Είτε πληρώνεις μετρητά, θα ξαναπώ, είτε με κάρτα. Το ότι όμως και εμείς λέμε θα πληρώσω μετρητά, κόψε μου κάτι και δεν κόβεται απόδειξη, φταίμε και εμείς. Αλλιώς τσεκάρουμε και παίρνουμε την κανονική μας απόδειξη.

0: Λοιπόν, λέει ότι να στέλνετε η λειτουργία του υλικού πάργου στη Βιωτία, το οποίο, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, αναστέλλεται η λειτουργία του. Είπαμε για τον δήμαρχο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά
1: κρατούμενος,
0: και αναστέλλεται και η λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου.

0: Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. Έλεγχη με drones και my cost πάνω σε πάνω από 300 παραλίες. Πρόστιμο έως 73.000 ευρώ και σφραγή στις επιχειρήσεων για παραβάσεις, συγγνώμη, και παρεμπόδιση πρόσβαση στον Αιγιαλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαρωτική έλεγχη των κτηματικών υπηρεσιών στις παραλίες με τη συνδρομή drones, ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων αυτοψιών. Μπράβο. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, φτάνοντας στις 73.000 ευρώ και τις 72.490 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις, και φυσικά οι περισσότερες καταγγελίες, λέει, συγκεντρώνονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Τι είδαν οι ελεγκτές? Λοιπόν, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, η παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Ακούστε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αγιαλό για κλειστή παραλία. Συγκεκριμένη επιχείρηση. Και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, αν ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και στην Ηλία είχαμε πρόστιμο για παρεμπόδιση πρόσβασης στον αγιαλό. Δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Συνεχίζουν να παρεμποδίζουν. Νομίζω ότι η παραλία είναι δικιά τους. Δεν τους ανήκει η παραλία. Μπράβο λοιπόν. Και σε όσους καταγγέλουν, γιατί καταγγέλνεις στο MyCost και κάνεις την καταγγελία σου. Και στους ελέγχους, έτσι, και στα πρόστιμα τα οποία πιστεύω μήπως βάλουν μυαλό, μήπως και βάλουν μυαλό, αυτοί οι οποίοι παρανομούν.
1: Καλημέρα και στον φίλο Αργύρη. Μας γράφει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες άτυπα και παράνομα. Χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: μέσα.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92, είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, αλλά και τελευταία ημέρα της εκπομπής μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα για να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο. Όχι βέβαια ότι θα πάμε διακοπές, έχουμε και άλλες έτσι δουλειές που εργαζόμαστε και οικογενειακές υποχρεώσεις, και θα είμαστε μαζί μετά του Αγίου Διονυσίου. Λοιπόν, δεν είναι και πολλά θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Ασχοληθούμε λίγο σήμερα με μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και αφορά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9:30 το πρωί. Θα δούμε λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Ο συνδυασμός έχει σοβαρές ενστάσεις, ζητά να γίνει διαζώσεις οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και να παραστούν και οι οικονομικές υπηρεσίες. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα αναλυτικά. Αμέσως μετά λοιπόν, προς το τέλος του Αυγούστου, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θα ξαναρχίσει πάλι να μας απασχολεί έντονα η τοπική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα 7-8 παραμένει έθιος ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί έως μέτρη, με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Έχουμε έτσι αρκετές εξελίξεις από την εξωτερική πολιτική. Κάτι πάει να γίνει εκεί, πάει να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Σιγά σιγά επανέρχεται η ναυσιπλοεία, απεγκλωβίζονται τα εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί για άλλη μια φορά τις προηγούμενες ημέρες μέσα στον Περσικό κόλπο, και αυτά που είναι απ' έξω προσπαθούν να εφοδιαστούν πάλι. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική, δημιουργείται μία αμυντική συμμαχία στη Μέση Ανατολή από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες αυτές τρεις χώρες υπογράφουν μία κοινή αμυντική συμφωνία που προβλέπει μία αμοιβαία συνδρομή. Ξανά ένταση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Τούρκου ομολόγου του, κατηγορώντας την Άγκερα για αποσταθεροποίηση της περιοχής. Ενώ πάμε στη Λατινική Αμερική, υπάρχει εκεί μια σοβαρή διπλωματική κρίση, ξέσπασε ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή μετά από πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς του Χαβιέρ Μιλέι κατά του Προέδρου Λούλα. Είχαμε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Μπανκόκ άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες. Να δούμε λίγο έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Πάμε στη Μεσόγειο. Έχουμε ένα ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας. Καταγράφει η θάλασσα στη Μαγιόρκα φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή υπάρχουν εκεί πάρα πολλά κοράλια, και καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία στη θάλασσα, οδηγούνται και στην καταστροφή των βιότοπων των κοραλιών. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις σήμερα. Όλοι μιλούν ότι τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσουμε πολύ έτσι έντονες θερμοκρασίες, όχι τόσο εδώ όσο στην υπηρετική Ελλάδα και στην Ανατολική. Οι επιστήμονες μιλάνε ότι το φαινόμενο του El Niño των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι πρώτες επιδράσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στην παγκόσμια κλίμακα, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες ενδέχεται να επηρεάσουν τον πλανήτη για τους επόμενους 12 έως 24 μήνες. Βλέπουμε δηλαδή αρκετές ημέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές που δεν ήταν συνηθισμένες, για παράδειγμα στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, και αμέσως μετά την επόμενη μέρα να ακολουθούν ισχυρές έτσι βροχές και καταστροφές που οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αυτό σημαίνει και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει όλους μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση από την εσωτερική μας επικαιρότητα. Είναι πρώτο θέμα σήμερα. Αφορά το Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος προφυλακίστηκε, και συγκεκριμένα προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος και άλλοι δύο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία. Η απολογία των τριών ήταν μαραθώνια, καθώς κράτησε σχεδόν 20 ώρες και με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Είναι και οι τρεις κατηγορούμενοι για την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, αφήνοντας πίσω τις τεράστιες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Πρόκειται λοιπόν για τον δήμαρχο της Στυλίδας, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, και του εργολάβου αλλά και ενός ακόμη ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος προσήλθε και ο θελός την προηγούμενη Τρίτη, αφού αναζητείται από τις αρχές. Η απολογία των τριών ήταν μαραθώνια, κράτησε σχεδόν 20 ώρες όπως είπαμε πριν, και με την ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπιστώθηκαν τραγικές ελλείψεις, αστοχίες πάρα πολλές και κακοτεχνίες στο δίκτυο, ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στην Βιωτία. Εάν το δίκτυο ήταν καλύτερα προσεγμένο και καλύτερα διατηρημένο, δεν θα είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, με πάνω από 100.000 στρέμματα να έχουν καεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, να έχουν καταστραφεί περιουσίες, σπίτια, έχουν καεί ζώα, μικρές βιοτεχνίες, μελίσια, εξαιτίας λοιπόν της αστοχίας και της κακής συντήρησης του ιδιωτικού αυτού δικτύου. Οι πραγματογνώμονες, όταν έκαναν την πρώτη αυτοψία, διαπίστωσαν στην περιοχή, μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση, έχει έτσι ένα έντονο ανάγλυφο, υπήρχαν έτσι σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού σταθμού. Υπήρχαν πάρα πολλές έτσι αστοχίες, και επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου, περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτά λοιπόν. Μετά λοιπόν από 20 ολόκληρες ώρες, προφυλακίστηκαν και ο Δήμαρχος και τα άλλα δύο άτομα που είναι υπεύθυνοι της εταιρείας αυτή ηλεκτροδότησης. Αυτά λοιπόν είναι έτσι το πρώτο θέμα από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, τι έγινε χτες, θυμάστε χτες που είχαμε εδώ καλεσμένο τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα και μιλούσαμε για το νέο χωροταξικό, υπεγράφει σήμερα. Τα αρμόδια υπουργεία έβαλαν την υπογραφή τους, είναι νόμος του κράτους από εδώ και στο εξής. Θα έχουμε πάρα πολλές έτσι αλλαγές σε ό,τι αφορά το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Μιλάμε για το νέο χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό, και το νησί μας έχει χωριστεί σε 3 ζώνες. Είναι κόκκινες οι περιοχές, περίπου το 50% της Ζακύνθου έχει υπάγεται στο νέο χωροταξικό, που σημαίνει ότι αν κάποιος επιχειρηματίας θέλει να κατασκευάσει μία μονάδα 100 κλινών, χρειάζεται 16 στρέμματα σε μία περιοχή, βέβαια εκτός σχεδίου. Αυτό λοιπόν ισχύει, και δυστυχώς είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κανένας δεν είχε διαφερθεί, ούτε κανένας από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους φορείς εδώ, και είμαστε πραγματικά το μόνο νησί που το μισό έχει γίνει κόκκινο.
κόκκινο. Απορούμε βέβαια πως η Κέρκυρα να έχει μόνο μία κόκκινη ζώνη γύρω γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, όταν έχει και αυτή πάρα πολλές περιοχές που είναι πολύ τουριστικές και έχουν, να πούμε για τον Κάβο, τις περιοχές δίπλα στην πόλη, στην Παλαιοκαστρίτσα. Παλαιοκαστρίτσα, και εκεί είναι πάρα πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και απορούμε πραγματικά γιατί συνέβη αυτό μόνο εδώ στη Ζάκυνθο και στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες έτσι περιοχές.

Λοιπόν, να δούμε και μία δυσάρεστη είδηση από το Ζάντε Τάιμ. Στις μεσημβρινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Ζακύνθου για την ύπαρξη ενός 57χρονου αλλοδαπού επιβάτη, υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν σε ένα επιβατικό τουριστικό πλοίο, σκάφος. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή παραλίας, είναι εκεί στις Μυζήθρες έγινε αυτό, όπου είχε σταματήσει το σκάφος για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Τον 57χρονο αρχικά, στο 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους υπόλοιπους επιβάτες, ενώ μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Κεριού διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ζακύρθου διενεργείται προανάκριση και διατάχθηκε η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Ένα έτσι θλιβερό γεγονός, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε, και αυτό είναι πολύ θλιβερό γεγονός. Και όπως σας είπα και χθες, εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύρθου γίνεται ο χαμός. Πάρα πολλά περιστατικά, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις γουρούνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Δεν είναι δυνατόν. Έρχονται χωρίς να έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους έτσι μεταφορικά μέσα, πάρα πολλά νεαρά παιδιά αλλά και μεγάλης ηλικίας. Έχουμε που έχουμε το μαύρο μας στο χάλι, ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο. Τραυματίζονται με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, όχι μόνο δηλαδή απλές γρατζουνιές. Κάποιοι αναγκάζονται να διακομιστούν και σε νοσοκομεία που είναι εκτός Ζακύνθου. Η εντατική τις περισσότερες φορές είναι γεμάτη. Δυστυχώς δεν ξέρω, δεν υπάρχει νομοθεσία για τις, γουρούνες. Είναι πάρα πολλές, παντού κινδυνεύουν, δηλαδή περπατάς στον δρόμο και δεν ξέρεις αν θα σε πατήσει. Βρίσκεσαι στο πεζοδρόμιο, δεν ξέρεις ότι θα, αν ανέβεις στο πεζοδρόμιο να σε πατήσει εκεί που είσαι. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το θέμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία άλλη είδηση. Τη Δευτέρα τελικά θα συνεδριάσει 9.30 το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Λοιπόν, εδώ έχουμε αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση. Η συνεδρίαση συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και με στόχο την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Να δούμε ποια είναι τα τρία θέματα θα είναι που θα συζητηθούν. Είναι η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 και η έγκριση παραχώρησης χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης Pizza Card στη Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς. Και ένα άλλο θέμα είναι η ανάκληση άδειας ενός περιπτέρου. Όμως το σημαντικότερο θέμα είναι η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Έχουμε, εχθές είδαμε, μία ανακοίνωση από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία με το Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Νικήτα Αρετάκη. Βγήκε μαζί αυτή η ανακοίνωση. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Ζητούν να μην γίνει έτσι με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, μια και τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Πάμε λίγη μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: είμαι στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μία άλλη είδηση. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτα. Θυμάστε τον Αφγανό που δολοφόνησε την Αγγλίδα. Προφυλακίστηκε, κρίθηκε 26 ετών ήταν, κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Επέλεξε να τηρήσει σιωπή κατά την απολογία του. Το θύμα ήταν ιεραπόστολος, βρέθηκε νεκρό, θα θυμάστε, σε μια βαλίτσα σε ένα ερυπωμένο κτίριο, καθώς ο κατηγορούμενος είχε πρόσβαση στο διαμέρισμά της. Τώρα, αμερικανικό ζευγάρι που είχε φιλοξενήσει τον κατηγορούμενο στη Λέσβο το 2016 δηλώνει συντετριμένο, αναφέροντας πως ο νεαρός δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια ακραίας βίας κατά την περίοδο που ζούσε μαζί τους. Τον είχαν υιοθετήσει. Αν θυμάστε καλά, εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες που είχαν υιοθετήσει ανήλικα προσφυγόπουλα. Να μην πω κάτι άλλο και με περάσουν ότι είμαι η Λατινοπούλου. Το σταματάω εδώ. Λοιπόν, καθοριστικό ρόλο στην εξυκνίαση της υπόθεσης φέρεται να είχε σύζυγος του 26χρονου, η οποία απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές, είδε κάποιες ύποπτες κινήσεις που είχε ο άντρας της, Αμερικανίδα και αυτή, και έτσι οι αρχές οδηγήθηκαν στην σύλληψη του Αφγανού. 26 ετών, παρακαλώ, 26 ετών. Λοιπόν, δεν θέλησε να δώσει καμιά διευκρίνηση. Στην αρχή είπε ότι βρήκε την κοπέλα νεκρή και πάνω στον πανικό του την έβαλε μέσα στη βαλίτσα. Τέλος πάντων, δεν τον πίστεψαν, κρίθηκε προφυλακιστέως και επέλεξε να κάνει χρήση του.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, τέλος πάντων, πώς να μην γελάμε με την κατάντια μας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε, να σχολιάσουμε μαζί την ανακοίνωση που έβγαλε χτες ο Συνδυασμός. Τελικά, κύριε Πέτα, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα γίνει διαζώσεις. Είδαμε την ανακοίνωση, θα γίνει την Δευτέρα το πρωί.
1: Κυρία Αποταμίτη, καλημέρα σε εσάς, στις ακροάτριες, στους ακροατές μας, στους φίλους ακινθινούς και σε όλους τους εργαζόμενους αυτές οι δύσκολες μέρες, οπότε θέλει προσοχή. Να πούμε ότι ναι, σύμφωνα με την τελευταία σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος την έστειλε, που μας έστειλε εδώ και δύο μέρες, με σκοπό να γίνει το πρωί της Δευτέρας για μέσο ίντερνετ και όχι διαζώσεις. Εμείς σαν παράταξη, αλλά και σε επικοινωνία που είχε επικεφαλής μας και εμείς με τις παρατάξεις τόσο της Λαϊκής Συσπήρωσης όσο και του κ. Ρετάκη, είπαμε να βγάλουμε κάποια ανακοίνωση. Η Λαϊκή Συσπήρωση ακολουθεί μια δικιά της διαδρομή, δεν μπαίνει στη διαδικασία κοινών ανακοινώσεων, αν και αυτοί, από όσο γνωρίζω, τις τελευταίες ώρες έχουν εκδώσει μια περίπου ίδια ανακοίνωση με την απέτηση να γίνει συγκεκριμένη συνεδρίαση διαζώσης, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να έχουμε διαζώσεις στις υπηρεσίες, στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, να μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες ερωτήσεις, όπως βέβαια να έχει τη δυνατότητα ο κάθε συμπολίτης, ο κάθε ενεργός συμπολίτης μας, να έρθει εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορεί να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις, ούτως ώστε να μπορεί να βγάλει και ο κάθε πολίτης τα συμπεράσματά του από τις ερωτήσεις αλλά και τις τοποθετήσεις τόσο στις δικές μας, όσο βέβαια και της Δημοτικής Αρχής. Μιλάμε για μια τροποποίηση προϋπολογισμού σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει τα μοναδικά θέματα που αφορούσαν τις εργασίες για το γήπεδο και το εθνικό στάδιο Ζακύνθου, κάτι το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όλες οι παρατάξεις ότι θα το ψηφίζαμε. Μέσα αυτόν τον προϋπολογισμό έχουν προσθέσει διάφορα κονδύλια που έχουν να κάνουν με επισκευές, απορριμματοφόρων, με διάφορο είδους μεταβολές στον προϋπολογισμό, πράγματα τα οποία δεν μας είχε ενημερώσει η Δημοτική Αρχή. Δεν είχαμε το χρόνο να τα ελέγξουμε στον βαθμό που θα έπρεπε, καθώς, όπως γνωρίζετε, οι εισηγήσεις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαν 2-3 ώρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος όπου ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Δεν είχαμε εκείνη τη δυνατότητα, ώστε να ενημερωθούμε και βέβαια να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ερωτήσεις απέναντι στις οικονομικές υπηρεσίες. Αν όποιος έχει δει το έγγραφο του προϋπολογισμού βλέπει ότι έχει την υπογραφή του Δημάρχου και όχι των οικονομικών υπηρεσιών, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Και βέβαια οι οικονομικές υπηρεσίες...
0: Ναι, παρακαλώ. Κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μας.
1: Προϋπολογισμό.
0: Ναι, σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Με τον τρόπο τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και κατά πόσο είναι οι οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνες με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία ήρθαν τελευταία στιγμή στα χέρια όλων των παρατάξεων.
0: Εσείς δεν γνωρίζετε αν τη Δευτέρα παρίστατο και οι οικονομικές υπηρεσίες.
1: Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει σε έναν προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό όπου υποτίθεται τον καταρτίζουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας και τα αντίστοιχα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, θεωρούμε αυτονόητο να βρίσκονται για να μπορούν να μας απαντούν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις. Όταν λοιπόν ούτε καν υπογράφεται από τις υπηρεσίες, τις οικονομικές υπηρεσίες, ούτε καν βρίσκονται εκεί για να μπορούν να μας απαντήσουν, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα κατά πόσο όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, όχι μόνο αν είναι νομότυπα, αλλά και κατά πόσο βέβαια μπορούν να συμβάλλουν ώστε να υπάρχει λειτουργικότητα και να μπορεί να δουλεύει ο Δήμος ομαλά, με χωρίς οποιαδήποτε οικονομικό πρόβλημα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά και στις επόμενες αναμορφώσεις που θα έχουν, με τελικό σκοπό να μην πέσει ο Δήμος μας στα βράχια, κάτι το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένα, κύριε Αποταμίτη. Θεωρούμε ότι η οικονομική διαχείριση η οποία κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν είναι χρηστή, και όλα αυτά τα οποία έχουν τη

0: ψηφιστεί από την πρώτη στιγμή, δεν έχει υλοποιηθεί σχεδόν τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά ερωτήματα από όλους μας, αλλά και από τον απλό συμπολίτη. Από τον πολίτη που βλέπει την καθημερινότητα στον δρόμο του, στο χωριό του, να μην έχει αλλάξει, πεζοδρόμια σπασμένα, δρόμοι καταστραμμένοι, όπου θεωρεί κάποιος λες και βρίσκεται στη λίστη βαθμάτης, εν καιρό πολέμου, πράσινο ανύπαρκτο, δημόσιες τουαλέτες ανύπαρκτες, κοινόχρηστοι χώροι και κανονιστικές, οι οποίες δεν λειτουργούν και δεν λαμβάνονται υπόψη από κανέναν. Δημιουργείται δυστυχώς μια κατάσταση με τα σκουπίδια στις γειτονιές μας, με τις δυσοσμίες, με τη μειοκτονία την οποία δεν έγινε, και τα κούρματα λεπτοσπύρωσης. Έχει δημιουργηθεί σε όλες τις γειτονίες αλλά και στα χωριά μας εκείνη η αίσθηση ότι όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται, όλα αυτά τα οποία τα εκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν έρχονται από τον έναν κοντικό στον άλλον με κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επί της ουσίας δεν βλέπει ο απλός πολίτης αυτά τα λεφτά να μετουσιώνονται, να μετασχηματίζονται σε έργα, σε αυτά έργα, ούτως ώστε να αλλάξει και αυτή η δημιουργία μας και να πει ο καθής από εμάς ότι άλλαξε κάποια την προηγούμενη δημοτική αρχή για τον λόγο τον οποίο, ας πούμε, εκλέχθηκε μια καινούργια αρχή, να αλλάξει την καθημερινότητα και αυτά τα οποία δεν έκαναν οι προηγούμενοι να τα υλοποιήσουν αυτοί. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Πέτα, εσείς θα ψηφίσετε μόνο την δαπάνη που αφορά το δημοτικό στάδιο?
0: Θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη δαπάνη, μια δαπάνη όπου, όπως είχαμε πει και στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή να μας καταθέσει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, δηλαδή αυτά τα εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ, όπου τόσο εμείς, όσο και οι άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας διατίθεται να υπερψηφίσουν, ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες κατασκευές στο Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου, όχι μόνο για να μπορεί να παίξει τη Β' Εθνική η ομάδα ποδοσφαίρου του νησιού μας, όπου είναι τιμή να μας εκπροσωπεί σε όλη τη Ζάκυνθο, αλλά για να διαμορφωθούν εκείνες οι υποδομές, οι ασφαλείς υποδομές, για να μπορεί ο καθής από εμάς, η κάθε ομάδα του νησιού μας, οι νεολαίοι, η ομάδα της Αγίας, όπως γνωρίζουμε στο συγκεκριμένο στάδιο, προπονείται η ομάδα της Αγίας, ο στίβος της Αγίας, και ο κάθε πολίτης που θέλει να πάει να τρέξει, μια ομάδα στίβου όπου έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε επαναλαμβανικό επίπεδο και όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή αθλείται και αθλούνται οι νεολαίοι μας κάτω από αντίξωες συνθήκες, από κερκίδες οι οποίες είναι τιμόρροπες, δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχουν ιατρία. Δεν υπάρχουν εκείνες οι ασφαλείς υποδομές, οι σύγχρονες ασφαλείς υποδομές, όπου δικαιούται η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου εδώ και πολλές δεκαετίες. Πράγμα το οποίο τα έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση, αν θυμάστε, ήρθε και ο κύριος υπουργός παρουσία πολλών
1: τελεφών. Τα χρήματα δεν τα έχουμε δει που υποσχέθηκε ο κύριος
0: υπουργός. Αλλά ακόμα ευρώ δεν έχουν δει οι συμπολίτες μας, δεν έχουν δει αθλητικές υποδομές. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μόνο το εθνικό στάδιο που απαιτούνται να γίνουν ενέργειες, υπάρχουν και πολλά άλλα γήπεδα τα οποία είναι υποκατάρρευση, όπου δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή δεν τα έχει ακουμπήσει καθόλου και είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν οι συμπολίτες μας, οι αθλητές μας, τα δεκάδες αθλητικά σωματεία, τα εκατοντάδες παιδιά που αθλούνται καθημερινά και δυστυχώς αθλούνται κάτω από αντίξεις συνθήκες και από μη ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν σαν μειοψηφία και όλες οι παρατάξεις όπως έχουν ανακοινώσει προτιθέμεθα να τα υπερψηφίσουμε. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός, να ξέρουμε εμείς και διαμέσω ημών ο απλός συμπολίτης να γνωρίσει πού πάει το κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, γιατί μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι απέραντος, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι πολλές οι ανάγκες. Λεφτά τα οποία αυτή τη στιγμή θα δοθούν για την ανακατασκευή του γηπέδου θα πάρθουν από κωδικούς οι οποίες έχουν να κάνουν με τη ΣΑΤΑ, με έργα στα χωριά μας, με δρόμους, ασφαλτοστρώσεις, αγροτικούς δρόμους, διανοίξεις τράφων, έργα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν στα χωριά μας για την αναβάθμιση καθημερινότητας των πολιτών μας. Δυστυχώς αυτά τα λεφτά θα αναδιανεμηθούν ή ευτυχώς για να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές να μπορεί να παίξει τη Β' Εθνική η ομάδα του Ζακύνθου.
1: Το ποσό που θα διατεθεί για το στάδιο, πόσα χρήματα είναι, 200.000 νομίζω?
0: Τα λεφτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι περίπου 310.000, τα οποία θα αξιοποιηθούν για το σκοπό είτε σε μελέτες, είτε σε υλικά, είτε σε αίθουσες, όπως έχουν κατεθεί.
1: Και όμως, τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τα υπόλοιπα
1: είναι
0: χρήματα.
1: Είναι για την επισκευή κάποιων οχημάτων.
0: Είναι για την αγορά, είναι για την αγορά κάποιων οικίσκων, είναι για συγκεκριμένες μελέτες, ναι. Είναι για την αγορά και κερκίδων όπου απαιτούνται, αλλά και βέβαια για την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος.
1: Δεν μιλάω για το γήπεδο, για το στάδιο, μιλάω για τα υπόλοιπα χρήματα της αναμόρφωσης που θα καλεστείτε για τον προϋπολογισμό.
0: Είναι
1: περίπου ένα εκατομμύριο
0: ακριβώς, είναι λεφτά τα οποία θα δοθούν σε επισκευές απορριμματοφόρων και διαφόρων άλλων οχημάτων του Δήμου. Είναι χρήματα τα οποία διανέμονται τόσο για την μειοκτονία, αλλά και βέβαια για άλλα θέματα καθημερινότητας που αφορούν και τις υποδομές στον τόπο μας. Γίνεται μια λογιστική κατά κάποιο τρόπο μετακίνηση κονδυλίων, μια μετακίνηση την οποία την έχουμε κατά κάποιο τρόπο καταψηφίσει η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή, διότι και κατά κάποιο τρόπο κιόλας επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη τακτική όπου έχουμε ακολουθήσει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή η καταψήφιση αυτών των αναμορφώσεων, διότι επί της ουσίας τύφατα από όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται δεν μετατρέπονται σε έργα που έχει πραγματικά ανάγκη η δεκίνθινη κοινωνία. Από τη μία βλέπουμε αυτονομικά ποσά στη τάξη των 10 εκατομμυρίων να δίνονται σε ιδιώτη για την αποκομιδή και από την άλλη καθημερινά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας να μην γίνεται σε καμία περίπτωση στα χωριά μας όσο και στην πόλη μας. Οπότε με αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί η παρούσα Δημοτική Αρχή, κύριε Ποταμίτη, εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε κάτι τέτοιο, ούτε να συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και να σας πω κιόλας, κύριε Ποταμίτη, ότι η διάθεσή μας να υπερψηφίσουμε τα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας και κατά κάποιο τρόπο σαν μια ύλη για να μπορούμε να διαπίσουμε όλα αυτά τα οποία φέρνει η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να έρθουν τα συγκεκριμένα ποσά μόνο στον προϋπολογισμό και όχι ό,τι άλλο επιθυμεί να αναδιατάξει ή να μεταφέρει στους κωδικούς, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να το ψηφίσουμε.
1: Εσείς επιθυμείτε μόνο ό,τι αφορά το Εθνικό Στάδιο.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα είστε σαφείς, δεν πρόκειται να τα ψηφίσετε ή να συμφωνήσετε.
0: Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε εσείς αλλά και οι συμπολίτες μας που μας ακούν και όσοι διάβασαν την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση με την παράταξη του κύριου Αρετάκη, έχει υπάρξει και άλλη συμπόρευση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως μαζέψαμε υπογραφές τότε για την δημιουργία της ογκολογικής μονάδας ή για την δημιουργία για να γίνει και άλλο δημοτικό συμβούλιο με τις υπογραφές των συναδέλφων της Αρετής και Τόλμης, είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι δύο παρατάξεις ομονοούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσταγμα, που θεωρούμε ότι είναι για όφελος της ακινθινής κοινωνίας. Και να πούμε ότι αυτό το κοινό πρόσταγμα, το οποίο δημιούργησε τόσο η παράταξή μας όσο και η παράταξη του κ. Ρετάκη, όπου έφερε το θέμα με υπογραφές την αναγκαιότητα για τη δημιουργία της ογκολογικής κλινικής, τώρα μιλάμε για μια κλινική η οποία έχει διαμορφωθεί στο σύστημα της Ακίνθου, οι δεκάδες των δεκάδων συμπολιτών μας, όπου δυστυχώς πάσχουν από αυτές τις συγκεκριμένες νόσους, έχουν τη δυνατότητα για βραχίας νοσηλείας θέματα να πάνε στο νοσοκομείο της Ακίνθου και όχι να ξεμεροβραδιάζονται καθημερινά και να μπαίνουν στο βάθανο της μετακίνησης στο Ρίο ή σε ποιο άλλο νοσοκομείο της χώρας μας. Πραγματικά είδαμε ότι όταν υπάρχει μια συνεργασία να έχει και την βούληση και να το αγκαλιάζει η ζακυνθινή κοινωνία, μπορούν πραγματικά να δούμε αυτά αποτελέσματα. Αυτά αποτελέσματα τα οποία θεωρούμε και θα πρέπει να γίνουν και σε άλλες εκφάνσεις που αφορούν το νοσοκομείο, όπως την παιδιατρική, την παθολογική, όπου είναι σε τραγική κατάσταση και θεωρούμε ότι εδώ και τώρα θα πρέπει η παρούσα κεντρική κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
1: Κύριε Πέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε και εμείς αυτή τη συνεδρίαση πώς θα είναι το κλίμα και αν θα υπάρχουν οι οικονομικές υπηρεσίες εκεί για να δώσουν όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Ναι, θεωρούμε και από ταμείο και ότι αυτή η συνεδρία θα πρέπει να γίνει διασώσεις.
1: Θα
0: πρέπει να δίνουμε
1: στις
0: συνεδριάσεις τον σεβασμό, τον σεβασμό που οφείλουν για το μέγεθος των κονδυλίων όπου διαμορφώνονται σε συγκεκριμένο προϋπολογισμό και να έχει και τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης και παρακολούθησης ο απλός πολίτης θα διαδώσει στη Δημοτικά Συμβούλια. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: πάντα και δύο.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: εσύ κι αν δεν έχεις λεφτά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τα προβλήματα, έχουμε αρκετά είναι και σε ό,τι αφορά το νησί μας και γενικά και τον κόσμο και την διεθνή διπλωματία. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο γιατρά Κωνσταντίνο Θεολόγο. Έχουμε ξαναμιλήσει εδώ στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι κύριε γιατρά.
2: Καλό μεσημέρι κυρία Ποταμίτη, σε όλους τους ακροατές σας.
1: Είμαστε λοιπόν στον Αύγουστο με δύο πολύ μεγάλες θρησκευτικές εορτές που χαρακτηρίζουν πάρα πολύ την θρησκευτική μας έτσι κληρονομιά και την θρησκευτική ιδιαιτερότητα του νησιού μας, είναι της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου.
2: Βέβαια, που χαρακτηρίζουν και το μήνα τον Αύγουστο για τους Ακινθινούς, γι' αυτό ναι. Και θα σε ευχηθώ και εγώ από την καρδιά μου καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και με το καλό του Αγίου μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πολύ μεγάλη έτσι εορτή της Παναγίας, που πραγματικά την Παναγίτσα την αγαπάμε και την τιμάμε πάρα πολύ εδώ στο νησί μας. Έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες, πολλά πανηγύρια με το κορυφαίο στο Καταστάρι που γίνεται παραμονές του 15 Αύγουστου. Εσείς πείτε μας λίγο, ξέρετε και άλλες εκκλησίες εδώ στο νησί που γιορτάζουν τον 15 Αύγουστο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην Άκυνθο μετά τη γιορτή του Αγίου μας, η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Παναγίας όπως λέμε,
1: ναι.
2: Κυριαρχεί πάρα πολύ γιατί γιορτάζουν πάρα πολλά χωριά στη Άκυνθο, ενορίες δηλαδή,
1: ναι.
2: Όπως για παράδειγμα γιορτάζει το Βανάτο που γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στο Βανάτο που γιορτάζει η Παναγούλα,
1: ναι.
2: Στο Βουλιάτο, στο Κερί, στο Καταστάρι όπως προείπατε που είναι διήμερο το πανηγύρι 14 και 15 του Αυγούστου,
1: ναι.
2: Αλλά γιορτάζει και στη χώρα πάρα πολλές εκκλησίες. Με κορυφαία την Φανερωμένη που
1: ναι.
2: Λιτανεύει τον επιτάφιο, τον περίφημο ξυλόγλυτο επιτάφιο ανήμερα το 15 Αύγουστο το απόγευμα. Γιορτάζει η Παναγία η Πικριδιώτισσα που είναι κάτω από το κάστρο. Γιορτάζει η Παναγία η Κρυονερίτισσα. Ουσιαστικά κυρία Ποταμίτη γιορτάζουν όλες οι εκκλησίες γιατί για την Ορθοδοξία είναι το δεύτερο Πάσχα του καλοκαιριού ονομάζεται.
1: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη γιορτή κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος εντάξει του αρέσει πάρα πολύ, γίνονται τα πανηγύρια μας, πάρα πολύ κόσμο συμμετέχει και η νέα γενιά. Αυτό ναι. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό
2: Βέβαια.
1: Και ελπιδοφόρο πραγματικά. Ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό βλέπουμε τόσα πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν στα πανηγύρια και να χορεύουν και να τραγουδούν και να συμμετέχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στην άλλη μεγάλη θρησκευτική εορτή του Αγίου Διονυσίου.
2: Βέβαια.
1: Τι γιορτάζουμε όμως τον Αύγουστο, γιατί ο Άγιος Διονύσιος γιορτάζεται δύο φορές, και τον Δεκέμβριο και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
2: Καταρχάς,
1: ναι.
2: Η κύρια γιορτή του που γιορτάζουμε και τα ονόματα στη Άκυνθο που είναι η γιορτή του, η μέρα του θανάτου της μνήμης του, είναι 17 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
2: Που γιορτάζουμε την κοίμηση του Αγίου μας. Ο Άγιος μας γεννήθηκε όπως γνωρίζουμε στη Ζάκυνθο το 1547,
1: ναι.
2: Γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας του ναι. Μουκίου και της Φαυλίνας,
1: ναι.
2: Μάλιστα η οικογένειά του είχε στείλει και γαλέρα, ήταν η κυρίαρχη οικογένεια στο νησί, είχε στείλει γαλέρα στην αμαχιά της Ναυπάκτου.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν ήταν λόγιος ο Άγιος, ήταν μορφωμένος, εκάρι σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία μοναχός στη Μονή Στροφάδων, στο νησάκι που έχουμε στα Στροφάδια.
1: Ναι.
2: Μετά εκλέγεται το 1577, εκλέγεται επίσκοπος Αιγίνης, χωροεπίσκοπος Αιγίνης. Αργότερα παρετείται και επιστρέπει στο νησί.
1: Ναι.
2: Και κοιμήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1622.
1: Mm-hmm.
2: Τον Αύγουστο τώρα εορτάζουμε τη μετακομιδή του σκηνώματος από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Αυτό γιορτάζουμε.
1: Ναι.
2: Η οποία όμως έγινε στις 22 του Αυγούστου, πρέπει να τονίσουμε, όχι 24.
1: Ναι.
2: Έγινε 22, αλλά μεταφέρθηκε 24 για τον εξής λόγο, γιατί 22 είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επομένως, για να τονιστεί αυτό το γεγονός πιο πολύ, το μεταφέραμε 24 Αυγούστου, οι προγονοί μας.
1: Ναι.
2: Και γιορτάζουμε τη μετακομιδή από τα Σοφάρια στη Ζάκυνθο. Αυτό γιορτάζουμε τον Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Η θρησκευτική παράδοση θέλει τον Άγιο Διονύσιο ένα διάστημα της ζωής του να το έχει περάσει στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας.
2: Ναι. Ναι.
1: Όπου εκεί έγινε και σύμφωνα με την παράδοση συγχώρεση του φωνιά του αδερφού του. Αυτό είναι το γεγονός ότι βρέθηκε ο Άγιος Διονύσιος στην Αναφωνήτρια. Είναι πραγματικό γεγονός. Ασκήτευσε εκεί.
2: Βεβαίως ασκήτεψε εκεί. Υπάρχει και το μονοπάτι το οποίο φυγάδεψε το φωνιά του αδελφού του. Υπάρχει και το πηγάδι εκείνο το οποίο ο Άγιος μας το χρησιμοποιούσε όταν ήταν στην αμονή της αναφωνήτριας. Και έγινε αυτό το θαυμαστό γεγονός, γιατί κυρία Ποταμίτη, ο Άγιος μας ήταν Άγιος εν ζωή. Και για να οδηγηθεί σε αυτό το θεάρεστο, σε αυτή τη θεάρεστη πράξη να συγχωρέσει το φωνιά του αδελφού του, είχε ήδη αγιάσει όντως εν ζωή ο Άγιος μας. Γι' αυτό και τον λέμε ο Άγιος Συγχωρήσεως. Και μας δίδει και ένα σύγχρονο μήνυμα ότι πρέπει να μάθουμε και σαν χριστιανοί και σαν ορθόδοξοι χριστιανοί να συγχωρούμε παρά τα λάθη μας, παρά τις διάφορες που μπορούν να σημαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, να μάθουμε να συγχωρούμε. Γι' αυτό και ο Άγιος μας είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι, και φυσικά και το μοναστήρι κάθε χρόνο κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες και ξένους. Ειδικά προσωπικά γνωρίζω πάρα πολλούς από την Πολωνία που έρχονται και από άλλες έτσι ορθόδοξες χώρες. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία για τη συνέχεια της οικογένειας της οικογένειας Σιγούρου, έτσι, του Αγίου Διονυσίου, δηλαδή αν υπάρχουν απόγονοι, τι απέγιναν, καταστράφηκαν βέβαια και πάρα πολλά πράγματα με το σεισμό, αυτό είναι γεγονός.
2: Τώρα αυτό ήθελα να σας πω, ότι την άλλη εβδομάδα γιορτάζουμε και την αποφράδα ημέρα της μνήμης του σεισμού του 1953.
1: Ναι.
2: Αυτή την περίοδο, εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ημέρες με τους σεισμούς, χάθηκαν πάρα πολλά αρχεία. Καταστράφηκε η βιβλιοθήκη, καταστράφηκε το αρχείο της Ακίνθου. Ναι. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για την οικογένεια του Αγίου μας κτλ., ναι μεν έχει και το μοναστήρι μας κάποια αρχεία, όχι για την οικογένεια, γενικά για το μοναστήρι, αλλά καταστράφηκαν δυστυχώς στους σεισμούς του 1953, είχαμε αυτές τις απώλειες δηλαδή δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Δυστυχώς έχουν καταστραφεί πάρα πολλά πράγματα και ελάχιστα έχουν διασωθεί.
2: Βέβαια.
1: Με την ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα, έτσι, τότε, ότι κάποιοι που προσπάθησαν και περισυνέλεξαν ό,τι μπορούσαν, ό,τι έχει αφήσει η πυρκαγιά.
2: Όπως ήταν ο Νικόλαος Βαρβιάνης, ο Ντίνος Κονόμος κτλ. Αυτοί οι προσωπικότητες ζακυνθινοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν την ευαισθησία, και παρόλο που εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ημέρες, είχαν καταστραφεί τα υπάρχοντά τους, τα σπίτια τους, επέλεξαν να διασώσουν, όπως για παράδειγμα τα χειρόγραφα του Σολομού, έτσι, που διασώθησαν από τον Βαρβιάνη.
1: Ναι.
2: Και τα έχουμε τώρα και τα έχουμε ως θησαυρό στη Ζάκυνθο, τα χειρόγραφα του Σολομού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε γιατρά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε έτσι κάτι άλλο.
2: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο κόσμος να συμμετέχει στον 15 Αύγουστο. Η Ζάκυνθος έχει πάρα πολλά πανηγύρια, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να συνδυάσει και το θρησκευτικό και το πολιτιστικό κομμάτι και οι επισκέπτες μας, και με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγία μας και με το καλό του Αγίου μας Διονυσίου να τον γιορτάσουμε και τον Αγίο μας, τον προστάτη μας.
1: Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς για τις δύο αυτές μεγάλες θρησκευτικές εορτές. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Χαιρετώ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο γιατρά, μιλήσαμε μαζί για τις δύο πολύ μεγάλες θρησκευτικές εορτές που έχουμε, της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου εδώ στο νησί μας. Το γιορτάζουμε με κάθε, τις γιορτάζουμε με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια και με τη συμμετοχή πλήθων και επισκεπτών και ζακηθινών. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες εδώ στο νησί μας. Για σήμερα 7 Αυγούστου 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε εσείς φίλοι ακροατές μαζί με τα παιδάκια σας να δείτε το Λαγό και τη Χελώνα και ο Τζίτζικας και ο Μέρμικας, δύο πάρα πολύ ωραία παραμύθια σε θεατρικές παραστάσεις. Στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Λαπτά πάμε στο Σάββατο 9:30 8:08 τις εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη. Την Τρίτη 11 του μήνα ξανά στις 9 η ώρα ο Μάγος του Ως. Την Τετάρτη 12, 8:30 συναυλία με την Αναστασία, μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια της νέας γενιάς περισσότερο. Παρασκευή 9 η ώρα 14 Αυγούστου, συναυλία με τον Άκη Δίξιμο και τον Γιάννη Βαρδί. Και τώρα την Παρασκευή 14/8, 8 η ώρα το απόγευμα, παραδοσιακό πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου στο Τσιλιβί. Και πάμε, Κυριακή 16 του μήνα, 9 η ώρα στην πλατεία Σολομού, μια πολύ όμορφη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου και φυσικά 17/8, 9 η ώρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, ο Δήμος Ζακύνθου διοργανώνει την παραδοσιακή Βαρκαρόλα. Μία πάρα πολύ όμορφη γιορτή, ένα παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια με τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τη θαλάσσια παρέλαση των σκαφών, ζακηθινές καντάδες, λαϊκό παραδοσιακό γλέντι και με πάρα πολύ φαγητό, μουσική και χορό. 18 Αυγούστου ημέρα Τρίτη 9 η ώρα ο πλούτος του Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. 19 Τετάρτη 9 η ώρα συναυλία με το αγαπημένο συγκρότημα Loco Mondo. Και μετά πάμε 21/8 ημέρα Παρασκευή 8 η ώρα πανηγύρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Καλαμακίου. Το Σάββατο 22/8, 8:30 όταν η πόλη τραγουδά, μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. 23 Αυγούστου, Κυριακή, 9 η ώρα, τραγουδίστε μαζί μας, μια υπέροχη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου και της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων. 27 Αυγούστου, 5, 9 η ώρα, παιδική παράσταση «Ο Παρδαλός Ελέφαντας» στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και 30/8, Κυριακή, 9 η ώρα, φωνές από τη Ζάκυρθο, αφιέρωμα στον Δημήτρη Λάγιο, 35 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατό του. Και τέλος, 31/8, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 9 η ώρα, σύμφωνο επιβίωσης, κωμωδία με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, και με αυτό τελειώνουν όλες οι εκδηλώσεις του Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Τάνης Τάκης Βριώνης, με πάρα πολλούς συνεργάτες. Πολύ ωραίες έτσι συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για όλες τις ηλικίες και αρκετές παραστάσεις για τα μικρά παιδάκια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Ημέρα. Αναφέρεται σε ένα πρόστιμο σε επιχείρηση στο νησί για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού. Γίνονται βέβαια πάρα πολλοί έλεγχοι αυτή την περίοδο από drones για τις εξαπλώστρες. Λοιπόν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του protagon.gr, σε επιχείρηση στη Ζάκυνθο επιβλήθηκε πρόστιμο 72.490 ευρώ για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού. Το υψηλότερο μάλιστα καταγράφηκε στη Ρόδο που ήταν 73.000 ευρώ και αφορούσε επιχείρηση που σφραγίστηκε για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και καταπάτηση δημοσίου κτίσματος. Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο άρθρο, περισσότεροι από 1.500 ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών μέσω της εφαρμογής MyCoast. Και σε αυτό, σε συνδυασμό με την εικόνα, τώρα να συμπληρώσω εδώ, οι καταγγελίες έχουν μειωθεί επειδή οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν έχουν και κάνουν την καταγγελία, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, το ανάλογο ενδιαφέρον που είχαν τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή. Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σημαντικά αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες χρήσης του Αιγιαλού και της παραλίας. Πρωταθλητές στις φετινές καταγγελίες αναδικείται μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Μάλιστα, όπως δημοσιεύει το Πρωταγών, στο νέο σύστημα ελέγχων για την τήρηση των κανόνων του Αιγιαλού αξιοποιούνται πλέον drones και άλλα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες. Στη Ζάκυνθο, όπως σας προαναφέραμε, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 72.400 ευρώ για καταπάτηση παλιού Αιγιαλού. Αυτά λοιπόν με τους ελέγχους. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά πας σε μια παραλία να κάνεις μπάνιο και δεν θέλεις να πάρεις ξαπλώστα γιατί είναι και πολύ ακριβές. Δεν έχεις που να βάλεις την πετσέτα σου. Είναι οι ξαπλώστρες μέχρι πάνω στο κύμα, μέχρι κάτω. Πας να βάλεις την πετσέτα σου εδώ, ενοχλείς, σε στραβοκοιτάνε. Πας παραπέρα, πάλι το ίδιο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όταν νοικιάζεις ένα χώρο μπροστά από το κατάστημά σου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλαμβάνεις όλο το χώρο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να αφήνεις και την έκταση που λέει ο νόμος, βάσει νόμου έτσι, για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους βάζοντας την πετσετούλα τους κάτω.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Hotel Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, θυμάστε, ήδη φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θυμάστε πριν που σας ενημερώσαμε για το πρόστιμο αυτό που έπεσε σε παραλία για καταπάτηση γυαλού. Περισσότεροι λοιπόν από 1500 ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των γυαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Οι χτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζουν με εντατικούς ελέγχους και ρυθμούς σε όλη την επικράτεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός καταγγελιών. Αυτά λοιπόν με το δύο πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Εμείς είμαστε η δεύτερη περιοχή που έπεσε τόσο έτσι υψηλό πρόστιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι κάποια έτσι άλλα θέματα της επικαιρότητας. Είδαμε ότι υπογράφει έτσι σήμερα, είχαμε χτες εδώ τον δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Πέτα. Μας έλεγε ότι από μέρα σε μέρα αναμένονται οι υπογραφές για το νέο χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό. Υπεγράφει σήμερα, τελείωσε το θέμα. Ο νόμος έγινε νόμος του κράτους και από εδώ και πέρα θα διαμορφωθεί ένας νέος έτσι χάρτης για την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχή σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές δραστηριότητες. Λοιπόν, μία έτσι άλλη πολύ έτσι άσχημη είδηση έγινε σήμερα το πρωί στις Σέρες. Οικογενειακή τραγωδία, μητέρα και γιος νεκροί από την μετοπική φορτηγού με γιο ταχύ. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 29χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός και πήγαινε για δουλειά. Τραυματισμένος από το τροχαίο ανασύρθηκε και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Σημειώθηκε σήμερα 7:30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρες, και δυστυχώς είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή και η μητέρα και ο γιος πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Λοιπόν, μια έτσι πολύ άσχημη είδηση όταν αφορά και δύο πρόσωπα από την ίδια οικογένεια. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Γερμανία. Μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνελήφθη στην Γερμανία ο νεαρός άντρας 31 ετών για δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άντρας ήταν μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή και εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ. Ο 31χρονος, ο οποίος αναζητούταν για τη συμμετοχή στην οργάνωση των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, προχώρησαν οι αρχές στην Γερμανία, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες, παρακαλώ, μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Ελλάς, στο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων, αλλά και διεθνών συνεργασιών με άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, ήξεραν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 39χρονος βρισκόταν στην πόλη Βιέρσεν της Γερμανίας. Και εκεί λοιπόν οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και αναμένεται να εκδοθεί

Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στην Βιωτία, είναι από εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά. Από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά και πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών για να διαπιστωθεί αν και σε άλλα σημεία υπάρχουν έτσι ατέλειες στο δίκτυο και εγκληματικές αμέλειες. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενη προφυλακίστηκε δηλαδή και ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες, μια απολογία που κράτησε 20 ολόκληρες ώρες ενώπιον της ανακρίτριας θυβών. Σύμφωνη ήταν και η γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας.

Πάμε τώρα να δούμε μία είδηση από το χώρο της υγείας. Αγώνας δρόμου για το νέο εμβόλιο κατά του έμπολα. Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους. Σε κλινική δοκιμή φάση 1 περνά το υποψήφιο εμβόλιο κατά του στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένη προστασία, ενώ η επιδημία στο Κονγκό αναπτύσσεται με ανησυχητική ταυτότητα. Είναι πειραματικό το νέο αυτό εμβόλιο. Ενός από τα στελέχη του ιού έμπολα έλαβαν λοιπόν οι πρώτοι έτσι εθελοντές, σηματοδοτώντας την έναρξη κλινικής δοκιμής φάση 1 στον Καναδά. Πρόκειται για το πρώτο κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης προστασίας έναντι του συγκεκριμένου στελέχους, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς συγκεκριμένο εμβόλιο. Στη δοκιμή αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 80 εθελοντές, με τους ερευνητές να αξιολογούν πρωτίστως την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του εμβολίου, καθώς και την ανοσολογική απόκριση που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Να σημειωθεί ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει η μεγαλύτερη επιδημία έμπολα στην ιστορία του ιού. Εξαπλώνεται με πάρα πολύ έτσι μεγάλες διαστάσεις και έτσι ευτυχώς που θα βρεθεί κάποιο εμβόλιο για να σταματήσει εκεί την εξάπλωση της επιδημίας.

Κυρίες και κύριοι αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 με αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη. Θα δούμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Μετά του Αγίου θα είμαστε μαζί. Τη Δευτέρα όμως μαζί 8 η ώρα σταθερός στις επάρξεις ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά. Να περάσετε ωραία. Δύο πολύ μεγάλες γιορτές έρχονται, της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και θα είμαστε ξανά μαζί με πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πλήξετε καθόλου. Λοιπόν, από όλους εμάς που εργαζόμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας, γεια σας και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 92.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε στα καύσιμα. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Ελέγχουν σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Άκυρες είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οικογενειακή τραγωδία στην Εθνική Οδό Αμφίπολης, δράμα στις Σέρες. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδη στο τελικό της σφαιροβολίας και στην δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τριώρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδελφή του κύριου Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρυφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα δύο μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

και ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιά, μην χτυπάς ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυγιανού Κυλαϊδόνη, και αμέσως μετά η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίσα Λεπέα τη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα. Με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους, κάποιες δεκαετίες πίσω, ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίο. Δυστυχώς έφυγε, ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάσατε χθες, χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα, λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς, Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τις πίεσεις και όμως όλα καταλαβαίνουμε το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε. Είναι, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι. Ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς τι υπήρχε μέσα στη ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει κι αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου Παμίνο από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμλετ της Ελλήνης με τον Θηβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Ρίσμα 92.
12: Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ελέγχουσε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη υγειαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 3-0 η Τσεσεκά Σόφιας κέρδισε εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η βουλγαρική ομάδα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφι για μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία, όταν ακούς ωραία τραγούδια, περνάει γρήγορα η ώρα. Είχε πει ο Μάνος Ελευθερίου στη συνέντευξη στη Λίφο: όταν ξεκινάω να γράψω ένα νέο τραγούδι, λέω από μέσα μου έναν στίχο. Στη Σερημία στην πόρτα. Σκέφτομαι μια πόρτα στον αέρα και ξεκινάω να γράφω. Θα μπορούσα να μην ανοίξω την πόρτα. Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν ο Χάρος Βγήκε Παγανιά με το Μητροπάνο το 1971. Έβγαλα πολλά λεφτά και θα μπορούσα να βγάλω περισσότερα αν έγραφα ερωτικά. Θα είχα πάρει λίγο ένα σπιτάκι ώστε να μην είμαι στο ενίκιο. Πάντως τα λεφτά έπιασαν τόπο αγοράζοντας έργα τέχνης και σπάνια βιβλία, τα οποία μπορούν να πουληθούν σε δύσκολες εποχές. Καθιερώθηκα με τη θητεία του 1974 και είχε γίνει μεγάλο άνοιγμα ήδη από το 1971 με τον Άγιο Φεβρουάριο και μετά με τα τροπάρια για τους Φωνιάδες το 1977. Η ιδανικό ερμηνευτή των τραγουδιών μου, θα έλεγα τον Ταλάρα, στο «Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια». Ιδανικά επίσης τη Μοσχολιού με τη Μαρκίζα. Θα το ακούσουμε στο τέλος αυτό. Πολλά από τα τραγούδια που έδινα μου τα επέστρεφαν και με το δίκιο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθέτες έχουν μυαλό και δεν είναι ζώα που λένε. Το να γράφεις τραγούδια είναι εντελώς διαφορετικό από την ποίηση ή τα πεζά. Και έχει πει ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου για το μεγάλο του σουξέ, ο Χάρος Βγήκε Παγανιά, αυτό θα ακούσουμε τώρα, σε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά πάλι Μητροπάνο, το Άλλος Γιαχείο Τράβηξε, επίσης μια μεγάλη επιτυχία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι.

αφήστε μου να σου πω ότι όλα αυτά εννοείται ότι δεν είναι προσωπικές, ότι στο προσωπικό μου αρχείο είναι πολλά τραγούδια τα οποία ασφαλώς τα ακούω, ασφαλώς τα ξέρω, αλλά όταν μελετώ ένα στιχουργό, ένα συνθέτη, ένα ερμηνευτή, υπάρχουν τραγούδια που δεν τα γνωρίζω, οπότε προσπαθώ να έχω μια επιλογή να ικανοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή που μου αναφέρεις δεν είναι στα ακούσματά μου, για ευνόητους λόγους ασφαλώς δεν αναφέρω το όνομά του και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος ευχαριστεί για την εκπομπή και λοιπά και στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, μεγάλη επιτυχία διαχρονική με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσαλικοπούλου σε μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου και αμέσως μετά αυτό που μας είχε ζητήσει ο κύριος Γιάννης πριν αρκετή ώρα με τον Κώστα Σμοκοβίτη όταν αρχίζει ο Μανές του Βασίλη Δημητρίου.

Η Ιωάννα μοιράζεται μαζί μας πόσο συγκινήθηκε με τον Χάροβγη και Παγανιά. Η Τάνια μας, η Τάνια είναι μια νεαρή η οποία πέρυσι δεν είχε πάει καλά στις εξετάσεις. Μιλήσαμε με την Τάνια, ξέραμε ποιο είναι το χούι της. Η Τάνια μου γράφει εδώ, νομική Αθηνών. Είδες κοριτσάρα μου, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Όταν βάζουμε κάτι στόχο το πετυχαίνουμε, εύχομαι σανότερα. Και κλείνουμε με το ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Φίλο Φίλο Ξεφυλίζω. Κλείνουμε το ενώ το ημίωρο με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ έχουμε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έπεσε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ ανέβηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από το Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαλφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

είστε καλά, κυρία Πινελόπη από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Σουζάνα από την Αμοργό, ο κύριος Στέφανος από το Παπάγου, η κυρία Θάλια από τη Χάγη που περιμένει να έρθει στην πατρίδα πίσω για διακοπές. Ο Πάνος μου λέει, ο Μάνος Ελευθερίου θεωρούσε καλύτερο μελοποιητή το στίχο του το Σταύρο του Κουγιουμτζή, και εδώ υπάρχει μια τραγική σύμπτωση. Επέτειο γέννησης του Ελευθερίου, επέτειο θανάτου του Κουγιουμτζή, και επέτειο θανάτου του Ελευθερίου, επέτειο γέννησης του Κουγιουμτζή. Και επίσης μου αναφέρει ότι για τον Άγιο Φεβρουάριο ο Ελευθερίου είχε γράψει τους στίχους ένα κύκλο με το όνομα «Τα πάθη του Αγίου Στεφάνου». Ο Μούτσης ήθελε να υπάρχει ένα έντονο «φι» στον τίτλο και έτσι ο δίσκος μετονομάστηκε σε Άγιος Φεβρουάριος. Επίσης η Αγία Μαρκέλα, μια σπάνια Αγία που υπάρχει και γιορτάζεται μόνο στη Χίο, έγινε γνωστή μέσα από το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και γιορτάζει 23 Ιουλίου, που συμπτωματικά ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε 22 του μηνός ήταν. Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά τεράστια επιτυχία, την ξέρετε, Μανώλης Μητσιάς και Τένια Τσανακλείδου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά η ελεύθερη και ωραία, όπως μας είπε ο Πάνος, στο Σταύρο του Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα.

νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία. Και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί. Από μια σύμπτωση

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Παπαδοπούλου από το New Jersey. Να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη από το Ohio και το Στάθη από το Σικάγο. Την Αριανάρα. Να είσαι καλά, κύριε Στάθη μου. Λοιπόν, τρία τραγούδια ακόμα. Στράτος Διονυσίου, Σεπτέμβριο του 62, του Βασίλη Δημητρίου. Και αμέσως μετά πολύ μεγάλο κομμάτι με το Δημήτρη Μητροπάνο, Ιησούς θα πήγαινε μπροστά, του Δήμου Μούτσι.

κυρία Σογιά να ρωτιέται αν θα ξαναβγούν σαν τον Μάνο Ελευθερίου να γράψουν τέτοια τραγούδια και ερμηνευτές. Γενικά ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ, κυρία Ζωή, να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά, να κρίνω από τα μηνύματα. Νομίζω ακούσαμε ωραία τραγούδια και κλείνουμε βέβαια με ένα τεράστιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Γιάννη Σπανό. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία στα σπίτια σας, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ενόπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εντείνουν οι Ισπανικές αρχές τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των 80 νεκρών μεταναστών κατά τη μαζική είσοδο περίπου 72.000 στην πόλη Θέουτα. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, η μεγάλη πλειονότητα των θανάτων οφείλονται σε πνιγμό.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σε συμφωνία έρθει η Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Η ομάδα της Βαρκελόνης άρχισε ήδη τις διαπραγματεύσεις με την Manchester City, όπου αγωνιζόταν ο 30χρονος διεθνής Ισπανός χαφ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: 7,8.
11: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από τη συχνότητα του Πρίσμα 92, είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, αλλά και τελευταία ημέρα της εκπομπής μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα για να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο. Όχι βέβαια ότι θα πάμε διακοπές, έχουμε και άλλες έτσι δουλειές που εργαζόμαστε και οικογενειακές υποχρεώσεις, και θα είμαστε μαζί μετά του Αγίου Διονυσίου. Λοιπόν, δεν είναι και πολλά θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Ασχοληθούμε λίγο σήμερα με μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και αφορά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9:30 το πρωί. Θα δούμε λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Ο συνδυασμός έχει σοβαρές ενστάσεις, ζητά να γίνει διαζώσεις η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να παραστούν και οι οικονομικές υπηρεσίες. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα αναλυτικά. Αμέσως μετά λοιπόν, προς το τέλος του Αυγούστου, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θα ξαναρχίσει πάλι να μας απασχολεί έντονα η τοπική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα 7-8, παραμένει αίθιος ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί έως μέτρη, με ένταση που θα φτάσει τα 3 έως 4 μποφόρ. Έχουμε έτσι αρκετές εξελίξεις από την εξωτερική πολιτική. Κάτι πάει να γίνει εκεί, πάει να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Σιγά σιγά επανέρχεται η ναυσιπλοεία, απεγκλωβίζονται τα εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί για άλλη μια φορά τις προηγούμενες ημέρες μέσα στον Περσικό κόλπο, και αυτά που είναι απ' έξω προσπαθούν να εφοδιαστούν πάλι. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική, δημιουργείται μια αμυντική συμμαχία στη Μέση Ανατολή από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες αυτές τρεις χώρες υπογράφουν μια κοινή αμυντική συμφωνία που προβλέπει μια αμοιβαία συνδρομή. Ξανά ένταση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Τούρκου ομολόγου του, κατηγορώντας την Άγκυρα για αποσταθεροποίηση της περιοχής. Ενώ πάμε στη Λατινική Αμερική, υπάρχει εκεί μια σοβαρή διπλωματική κρίση, ξέσπασε ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή μετά από πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς του Χαβιέρ Μιλέι κατά του Προέδρου Λούλα. Είχαμε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη τραγωδία στην Ταϊλάνδη, ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Μπανκόκ άφησε πίσω της τουλάχιστον 7 νεκρούς και 15 τραυματίες. Να δούμε λίγο έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Πάμε στη Μεσόγειο, έχουμε ένα ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας, καταγράφει η θάλασσα στη Μαγιόρκα φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή υπάρχουν εκεί πάρα πολλά κοράλια, και καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία στη θάλασσα οδηγούνται και στην καταστροφή των βιότοπων των κοραλιών. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις σήμερα. Όλοι μιλούν ότι τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσουμε πολύ έτσι έντονες θερμοκρασίες, όχι τόσο εδώ όσο στην υπηρετική Ελλάδα και στην Ανατολική. Οι επιστήμονες μιλάνε ότι το φαινόμενο του El Niño των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι πρώτες επιδράσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στην παγκόσμια κλίμακα, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες ενδέχεται να επηρεάσουν τον πλανήτη για τους επόμενους 12 έως 24 μήνες. Βλέπουμε δηλαδή αρκετές ημέρες πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές που δεν ήταν συνηθισμένες, για παράδειγμα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και αμέσως μετά την επόμενη μέρα να ακολουθούν ισχυρές έτσι βροχές και καταστροφές που οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αυτό σημαίνει και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει όλους μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση από την εσωτερική μας επικαιρότητα. Είναι πρώτο θέμα σήμερα. Αφορά το Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος προφυλακίστηκε, και συγκεκριμένα προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος και άλλοι δύο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία. Η απολογία των τριών ήταν μαραθώνια, καθώς κράτησε σχεδόν 20 ώρες και με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Είναι και οι τρεις κατηγορούμενοι για την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, αφήνοντας πίσω τις τεράστιες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Πρόκειται λοιπόν για τον δήμαρχο της Στυλίδας, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, και του εργολάβου αλλά και ενός ακόμη ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος προσήλθε και ο θελός την προηγούμενη Τρίτη, αφού αναζητείται από τις αρχές. Η απολογία των τριών ήταν μαραθώνια, κράτησε σχεδόν 20 ώρες όπως είπαμε πριν, και με την ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπιστώθηκαν τραγικές ελλείψεις, αστοχίες πάρα πολλές και κακοτεχνίες στο δίκτυο, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στην Βιωτία. Εάν το δίκτυο ήταν καλύτερα προσεγμένο και καλύτερα διατηρημένο, δεν θα είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, με πάνω από 100.000 στρέμματα να έχουν καεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, να έχουν καταστραφεί περιουσίες, σπίτια, έχουν καεί ζώα, μικρές βιοτεχνίες, μελίσια, εξαιτίας λοιπόν της αστοχίας και της κακής συντήρησης του ιδιωτικού αυτού δικτύου. Οι πραγματογνώμονες, όταν έκαναν την πρώτη αυτοψία, διαπίστωσαν στην περιοχή, μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση, έχει έτσι ένα έντονο ανάγλυφο, υπήρχαν έτσι σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού σταθμού. Υπήρχαν πάρα πολλές έτσι αστοχίες και επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου, περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτά λοιπόν, μετά λοιπόν από 20 ολόκληρες ώρες, προφυλακίστηκαν και ο Δήμαρχος και τα άλλα δύο άτομα που είναι υπεύθυνοι της εταιρείας αυτή ηλεκτροδότησης. Αυτά λοιπόν είναι έτσι το πρώτο θέμα από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, τι έγινε χτες, θυμάστε χτες που είχαμε εδώ καλεσμένο τον δικηγόρο κύριο Νίκο Πέτα και μιλούσαμε για το νέο χωροταξικό, υπεγράφει σήμερα. Η ταρμόδια υπουργεία έβαλαν την υπογραφή τους, είναι νόμος του κράτους από εδώ και στο εξής. Θα έχουμε πάρα πολλές έτσι αλλαγές σε ό,τι αφορά το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Μιλάμε για το νέο χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό, και το νησί μας έχει χωριστεί σε 3 ζώνες. Είναι κόκκινες οι περιοχές, περίπου το 50% της Ζακύνθου υπάγεται στο νέο χωροταξικό, που σημαίνει ότι αν κάποιος επιχειρηματίας θέλει να κατασκευάσει μία μονάδα 100 κλινών, χρειάζεται 16 στρέμματα σε μία περιοχή, βέβαια εκτός σχεδίου. Αυτό λοιπόν ισχύει και δυστυχώς είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κανένας δεν είχε διαφερθεί, ούτε κανένας από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους φορείς εδώ, και είμαστε πραγματικά το μόνο νησί που το μισό έχει γίνει κόκκινο.
κόκκινο. Απορούμε βέβαια πως η Κέρκυρα να έχει μόνο μία κόκκινη ζώνη γύρω γύρω από την πόλη της Κέρκυρας, όταν έχει και αυτή πάρα πολλές περιοχές που είναι πολύ τουριστικές και έχουν, να πούμε για τον Κάβο, τις περιοχές δίπλα στην πόλη, στην Παλαιοκαστρίτσα, και εκεί είναι πάρα πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και απορούμε πραγματικά γιατί συνέβη αυτό μόνο εδώ στη Ζάκυνθο και στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες έτσι περιοχές.

Λοιπόν, να δούμε και μία δυσάρεστη είδηση από το Ζάντε Τάιμ. Στις μεσημβρινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Ζακύνθου για την ύπαρξη ενός 57χρονου αλλοδαπού επιβάτη υπήκο Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν σε ένα επιβατικό τουριστικό πλοίο, σκάφος, δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή παραλίας, είναι εκεί στις Μυζήθρες έγινε αυτό, όπου είχε σταματήσει το σκάφος για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Τον 57χρονο αρχικά, στο 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους υπόλοιπους επιβάτες, ενώ μετά τον κατάπλο του πλοίου στο λιμάνι του Κεριού διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ζακύρθου διενεργείται προανάκριση και διατάχθηκε η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Ένα έτσι θλιβερό γεγονός, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε, και αυτό είναι πολύ θλιβερό γεγονός. Και όπως σας είπα και χθες, εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύρθου γίνεται ο χαμός. Πάρα πολλά περιστατικά, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις γουρούνες. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Δεν είναι δυνατόν. Έρχονται χωρίς να έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους έτσι μεταφορικά μέσα, πάρα πολλά νεαρά παιδιά αλλά και μεγάλης ηλικίας. Έχουμε που έχουμε το μαύρο μας στο χάλι, ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο. Τραυματίζονται με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, όχι μόνο δηλαδή απλές γρατζουνιές. Κάποιοι αναγκάζονται να διακομιστούν και σε νοσοκομεία που είναι εκτός Ζακύνθου. Η εντατική τις περισσότερες φορές είναι γεμάτη. Δυστυχώς δεν ξέρω, δεν υπάρχει νομοθεσία για τις, γουρούνες. Είναι πάρα πολλές, παντού κινδυνεύουν, δηλαδή περπατάς στον δρόμο και δεν ξέρεις αν θα σε πατήσει, βρίσκεσαι στο πεζοδρόμιο, δεν ξέρεις ότι θα, αν ανέβεις στο πεζοδρόμιο να σε πατήσει εκεί που είσαι. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το θέμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία άλλη είδηση. Τη Δευτέρα τελικά θα συνεδριάσει 9.30 το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Λοιπόν, εδώ έχουμε αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση. Η συνεδρίαση συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και με στόχο την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Να δούμε ποια είναι τα τρία θέματα θα είναι της, που θα συζητηθούν. Είναι η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 και η έγκριση παραχώρησης χρήσης της εθνικής εγκατάστασης Pizza Card, Pizza Card στη Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς. Και ένα άλλο θέμα είναι η ανάκληση άδειας ενός περιπτέρου. Όμως το σημαντικότερο θέμα είναι η τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Έχουμε, εχθές είδαμε, μία ανακοίνωση από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία με το Δημοτικού Συμβούλου του κ. Νικήτα Αρετάκη. Βγήκε μαζί αυτή η ανακοίνωση. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Ζητούν να μην γίνει έτσι η, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, μια και τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Πάμε λίγη μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
10: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

Λοιπόν, να πάμε σε μία άλλη είδηση. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτα. Θυμάστε τον Αφγανό που δολοφόνησε την Αγγλίδα. Προφυλακίστηκε, κρίθηκε 26 ετών ήταν, κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Επέλεξε να τηρήσει σιωπή κατά την απολογία του. Το θύμα ήταν ιεραπόστολος, βρέθηκε νεκρό, θα θυμάστε, σε μια βαλίτσα σε ένα ερυπωμένο κτίριο, καθώς ο κατηγορούμενος είχε πρόσβαση στο διαμέρισμά της. Τώρα, αμερικανικό ζευγάρι που είχε φιλοξενήσει το κατηγορούμενο στη Λέσβο το 2016 δηλώνει συντετριμένο, αναφέροντας πως ο νεαρός δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια κρέας βίας κατά την περίοδο που ζούσε μαζί τους. Τον είχαν υιοθετήσει. Αν θυμάστε καλά, εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες που είχαν υιοθετήσει ανήλικα προσφυγόπουλα. Να μην πω κάτι άλλο και με περάσουν ότι είμαι η Λατινοπούλου. Το σταματάω εδώ. Λοιπόν, καθοριστικό ρόλο στην εξυκνίαση της υπόθεσης φέρεται να είχε σύζυγος του 26χρονου, η οποία απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές. Είδε κάποιες ύποπτες κινήσεις που είχε ο άντρας της, Αμερικανίδα και αυτή, και έτσι οι αρχές οδηγήθηκαν στην σύλληψη του Αφγανού. 26 ετών, παρακαλώ, 26 ετών. Λοιπόν, δεν θέλησε να δώσει καμιά διευκρίνηση. Στην αρχή είπε ότι βρήκε την κοπέλα νεκρή και πάνω στον πανικό του την έβαλε μέσα στη βαλίτσα. Τέλος πάντων, δεν τον πίστεψαν, κρίθηκε προφυλακιστέως και επέλεξε να κάνει χρήση του διευκρίνησης.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, τέλος πάντων, πώς να μην λέμε, πώς να μην γελάμε με την κατάντια μας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε, να σχολιάσουμε μαζί την ανακοίνωση που έβγαλε χτες ο Συνδυασμός. Τελικά, κύριε Πέτα, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα γίνει διαζώσεις. Είδαμε την ανακοίνωση, θα γίνει την Δευτέρα το πρωί.
1: Κύριε Αποταμίτη, καλημέρα σε εσάς, στις ακροάτριες, στους ακροατές μας, στους φίλους ακινθινούς και σε όλους τους εργαζόμενους αυτές οι δύσκολες μέρες, οπότε θέλει προσοχή. Να πούμε ότι ναι, σύμφωνα με την τελευταία σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος την έστειλε, που μας έστειλε εδώ και δύο μέρες, με σκοπό να γίνει το πρωί της Δευτέρας για μέσο ίντερνετ και όχι διαζώσεις. Εμείς σαν παράταξη, αλλά και σε επικοινωνία που είχε επικεφαλής μας και εμείς με τις παρατάξεις τόσο της Λαϊκής Συσπήρωσης όσο και του κ. Ρετάκη, είπαμε να βγάλουμε κάποια ανακοίνωση. Η Λαϊκή Συσπήρωση ακολουθεί μια δικιά της διαδρομή, δεν μπαίνει στη διαδικασία κοινών ανακοινώσεων, αν και αυτοί, από όσο γνωρίζω, τις τελευταίες ώρες έχουν εκδώσει μια περίπου ίδια ανακοίνωση με την απέτηση να γίνει συγκεκριμένη συνεδρίαση διαζώσης, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να έχουμε διαζώσεις στις υπηρεσίες, στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, να μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες ερωτήσεις, όπως βέβαια να έχει και τη δυνατότητα ο κάθε συμπολίτης, ο κάθε ενεργός συμπολίτης μας, να έρθει εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορεί να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις, ούτως ώστε να μπορεί να βγάλει και ο κάθε πολίτης τα συμπεράσματά του από τις ερωτήσεις αλλά και τις τοποθετήσεις τόσο στις δικές μας όσο βέβαια και της Δημοτικής Αρχής. Μιλάμε για μια τροποποίηση προϋπολογισμού σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει τα μοναδικά θέματα που αφορούσαν τις εργασίες για το γήπεδο και το εθνικό στάδιο Ζακύνθου, κάτι το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όλες οι παρατάξεις ότι θα το ψηφίζαμε. Μέσα στον προϋπολογισμό έχουν προσθέσει διάφορα κονδύλια που έχουν να κάνουν με επισκευές, απορριμματοφόρων, με διάφορο είδους μεταβολές στον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο δεν μας είχε ενημερώσει η Δημοτική Αρχή. Δεν είχαμε το χρόνο να τα ελέγξουμε στον βαθμό που θα έπρεπε, καθώς, όπως γνωρίζετε, οι εισηγήσεις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαν 2-3 ώρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος όπου ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Δεν είχαμε εκείνη τη δυνατότητα, ώστε να ενημερωθούμε και βέβαια να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ερωτήσεις απέναντι στις οικονομικές υπηρεσίες. Αν όποιος έχει δει το έγγραφο του προϋπολογισμού βλέπει ότι έχει την υπογραφή του Δημάρχου και όχι των οικονομικών υπηρεσιών, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Και βέβαια οι οικονομικές υπηρεσίες...
0: Ναι, παρακαλώ. Κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μας.
1: Προϋπολογισμό.
0: Ναι, σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Με τον τρόπο τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και κατά πόσο είναι οι οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνες με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία ήρθαν τελευταία στιγμή στα χέρια όλων των παρατάξεων.
0: Εσείς δεν γνωρίζετε αν τη Δευτέρα παρίστατο και οι οικονομικές υπηρεσίες.
1: Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει σε έναν προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό όπου υποτίθεται τον καταρτίζουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας και τα αντίστοιχα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, θεωρούμε αυτονόητο να βρίσκονται για να μπορούν να μας απαντούν σε οποιαδήποτε ερωτήσεις. Όταν λοιπόν ούτε καν υπογράφεται από τις υπηρεσίες, τις οικονομικές υπηρεσίες, ούτε καν βρίσκονται εκεί για να μπορούν να μας απαντήσουν, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα κατά πόσο όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, όχι μόνο αν είναι νομότυπα, αλλά και κατά πόσο βέβαια μπορούν να συμβάλλουν ώστε να υπάρχει λειτουργικότητα και να μπορεί να δουλεύει ο Δήμος ομαλά, με χωρίς οποιαδήποτε οικονομικό πρόβλημα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά και στις επόμενες αναμορφώσεις που θα έχουν, με τελικό σκοπό να μην πέσει ο Δήμος μας στα βράχια, κάτι το οποίο το έχουμε πει επανειλημμένα, κύριε Αποταμίτη. Θεωρούμε ότι η οικονομική διαχείριση η οποία κάνει η παρούσα

0: με τα σκουπίδια στις γειτονιές μας, με τις δυσοσμίες, με την μειοκτονία την οποία δεν έγινε και τα κούρματα λεπτοσπύρωσης, έχει δημιουργηθεί σε όλες τις γειτονίες αλλά και στα χωριά μας εκείνη η αίσθηση ότι όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται, όλα αυτά τα οποία τα εκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν έρχονται από τον έναν κοντικό στον άλλον με κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επί της ουσίας δεν βλέπει ο απλός πολίτης αυτά τα λεφτά να μετουσιώνονται, να μετασχηματίζονται σε έργα, σε αυτά έργα, ούτως ώστε να αλλάξει και αυτή η δημάρχηση μας και να πει ο καθής από εμάς ότι άλλαξε κάποια την προηγούμενη δημοτική αρχή για τον λόγο τον οποίο ας πούμε εκλέχθηκε μια καινούργια αρχή να αλλάξει την καθημερινότητα και αυτά τα οποία δεν έκαναν οι προηγούμενοι να τα υλοποιήσουν αυτοί. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Πέτα, εσείς θα ψηφίσετε μόνο την δαπάνη που αφορά το δημοτικό στάδιο?
0: Θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη δαπάνη, μια δαπάνη όπου, όπως είχαμε πει και στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή να μας καταθέσει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, δηλαδή αυτά τα εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ, όπου τόσο εμείς, όσο και οι άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας διατίθεται να υπερψηφίσουν, ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες κατασκευές στο Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου, όχι μόνο για να, για να μπορεί να παίξει τη Β' Εθνική η ομάδα ποδοσφαίρου του νησιού μας, όπου είναι τιμή να μας εκπροσωπεί σε όλη τη Ζάκυνθο, αλλά για να διαμορφωθούν εκείνες οι υποδομές, οι ασφαλείς υποδομές, για να μπορεί ο καθής από εμάς, η κάθε ομάδα του νησιού μας, οι νεολαίοι, η ομάδα της Αγίας, όπως γνωρίζουμε στο συγκεκριμένο στάδιο, προπονείται η ομάδα της Αγίας, ο στίβος της Αγίας, και ο κάθε πολίτης που θέλει να πάει να τρέξει, μια ομάδα στίβου όπου έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε επαναλαμβανικό επίπεδο και όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή αθλείται και αθλούνται οι νεολαίοι μας κάτω από αντίξωες συνθήκες, από κερκίδες οι οποίες είναι τιμόρροπες, δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχουν ιατρία. Δεν υπάρχουν εκείνες οι ασφαλείς υποδομές, οι σύγχρονες ασφαλείς υποδομές, όπου δικαιούται η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου εδώ και πολλές δεκαετίες. Πράγμα τα οποία τα έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση. Αν θυμάστε, ήρθε και ο κύριος υπουργός παρουσία πολλών
1: τελεφών. Τα χρήματα δεν τα έχουμε δει που υποσχέθηκε ο κύριος.
0: Αλλά ακόμα ευρώ δεν έχουν δει οι συμπολίτες μας, δεν έχουν δει αθλητικές υποδομές. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι. Δεν είναι μόνο το εθνικό στάδιο όπου απαιτούνται να γίνουν ενέργειες, υπάρχουν και πολλά άλλα γήπεδα τα οποία είναι υποκατάρρευση, όπου δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή δεν τα έχει ακουμπήσει καθόλου και είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν οι συμπολίτες μας, οι αθλητές μας, τα δεκάδες αθλητικά σωματεία, τα εκατοντάδες παιδιά που αθλούνται καθημερινά και δυστυχώς αθλούνται κάτω από αντίξεις συνθήκες και από μη ασφαλείς, σε μη ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν σαν μειοψηφία και όλες οι παρατάξεις όπως έχουν ανακοινώσει προτιθέμεθα να τα υπερψηφίσουμε. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός να ξέρουμε εμείς και διαμέσω ημών ο απλός συμπολίτης να γνωρίσει πού πάει το κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, γιατί μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι απέραντος, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι πολλές οι ανάγκες. Λεφτά τα οποία αυτή τη στιγμή θα δοθούν για την ανακατασκευή του γηπέδου θα πάρθουν από κωδικούς οι οποίες έχουν να κάνουν με τη ΣΑΤΑ, με έργα στα χωριά μας, με δρόμους, ασφαλτοστρώσεις, αγροτικούς δρόμους, διανοίξεις τράφων, έργα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν στα χωριά μας για, για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Δυστυχώς αυτά τα λεφτά θα αναδιανεμηθούν ή ευτυχώς για να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές να μπορεί να παίξει τη Β' Εθνική η ομάδα του Ζακύνθου.
1: Το ποσό που θα διατεθεί για το στάδιο, πόσα χρήματα είναι, 200.000 νομίζω.
0: Τα λεφτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι περίπου 310.000, τα οποία θα αξιοποιηθούν για το σκοπό είτε σε μελέτες, είτε σε υλικά, είτε σε αίθουσες, όπως έχουν κατεθεί.
1: Και όμως, τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τα υπόλοιπα
1: είναι
0: χρήματα.
1: Είναι για την επισκευή κάποιων οχημάτων.
0: Είναι για την αγορά, είναι για την αγορά κάποιων οικίσκων, είναι για συγκεκριμένες μελέτες, είναι για την αγορά και, κερκίδων όπου απαιτούνται, αλλά και βέβαια για την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος.
1: Δεν μιλάω για το... για το γήπεδο, για το στάδιο. Μιλάω για τα υπόλοιπα χρήματα της αναμόρφωσης που θα καλεστείτε για τον προϋπολογισμό.
0: Είναι
1: περίπου ένα εκατομμύριο η ποσό.
0: Ακριβώς. Είναι λεφτά τα οποία θα δοθούν σε επισκευές απορριμματοφόρων και διαφόρων.

0: των άλλων οχημάτων του Δήμου. Είναι χρήματα τα οποία διανέμονται τόσο για την μειοκτονία, αλλά και βέβαια για άλλα θέματα καθημερινότητας που αφορούν και τις υποδομές στον τόπο μας. Γίνεται μια λογιστική, κατά κάποιο τρόπο, μετακίνηση κονδυλίων. Μια μετακίνηση την οποία την έχουμε κατά κάποιο τρόπο καταψηφίσει η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή, διότι και κατά κάποιο τρόπο κιόλας επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη τακτική όπου έχουμε ακολουθήσει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή η καταψήφιση αυτών των αναμορφώσεων, διότι επί της ουσίας τύφατα από όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται δεν μετατρέπονται σε έργα που έχει πραγματικά ανάγκη η ζακίνθινη κοινωνία. Από τη μία βλέπουμε αυτονομικά ποσά στη τάξη των 10 εκατομμυρίων να δίνονται σε ιδιώτη για την αποκομιδή, και από την άλλη καθημερινά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας να μην γίνεται σε καμία περίπτωση στα χωριά μας όσο και στην πόλη μας. Οπότε με αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί η παρούσα Δημοτική Αρχή, κύριε Ποταμίτη, εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε κάτι τέτοιο, ούτε να συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και να σας πω κιόλας, κύριε Ποταμίτη, ότι η διάθεσή μας να υπερψηφίσουμε τα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το Εθνικό Στάδιο Ζακίνθου δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας και κατά κάποιο τρόπο σαν μια ύλη για να μπορούμε να διαπίσουμε όλα αυτά τα οποία φέρνει η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχουμε ζητήσει, να έρθουν τα συγκεκριμένα ποσά μόνο στον προϋπολογισμό και όχι ό,τι άλλο επιθυμεί να αναδιατάξει ή να μεταφέρει στους κωδικούς, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να το ψηφίσουμε.
1: Εσείς επιθυμείτε μόνο ό,τι αφορά το Εθνικό Στάδιο. Τα
0: ακριβώς,
1: υπόλοιπα είστε σαφείς, δεν πρόκειται να τα ψηφίσετε ή να συμφωνήσετε.
0: Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, καταλαβαίνετε εσείς αλλά και οι συμπολίτες μας που μας ακούν και όσοι διάβασαν την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση με την παράταξη του κύριου Αρετάκη, έχει υπάρξει και άλλη συμπόρευση και άλλη και σε άλλες περιπτώσεις, όπως μαζέψαμε υπογραφές τότε για την δημιουργία της ογκολογικής μονάδας ή για την δημιουργία ή για να γίνει και άλλο δημοτικό συμβούλιο με τις υπογραφές των συναδέλφων της Αρετής και Τόλμης. Είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι δύο παρατάξεις ομονοούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσταγμα, που θεωρούμε ότι είναι για όφελο της ακινθινής κοινωνίας. Και να πούμε ότι αυτό το κοινό πρόσταγμα, το οποίο δημιούργησε τόσο η παράταξή μας όσο και η παράταξη του κ. Αρετάκη, όπου έφερε το θέμα με υπογραφές την αναγκαιότητα για τη δημιουργία της ογκολογικής κλινικής, τώρα μιλάμε για μια κλινική η οποία έχει διαμορφωθεί στο σύστημα της Ακίνθου. Οι δεκάδες των δεκάδων συμπολιτών μας, όπου δυστυχώς πάσχουν από αυτές τις συγκεκριμένες νόσους, έχουν τη δυνατότητα για βραχίας νοσηλείας θέματα να πάνε στο νοσοκομείο της Ακίνθου και όχι να ξεμεροβραδιάζονται καθημερινά και να μπαίνουν στο βάθανο της μετακίνησης στο Ρίο ή σε ποιο άλλο νοσοκομείο της χώρας μας. Πραγματικά είδαμε ότι όταν υπάρχει μια συνεργασία να έχει και την βούληση και να το αγκαλιάζει η ζακινθινή κοινωνία, μπορούν πραγματικά να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά αποτελέσματα τα οποία θεωρούμε και θα πρέπει να γίνουν και σε άλλες εκφάνσεις που αφορούν το νοσοκομείο, όπως την παιδιατρική, την παθολογική, όπου είναι η τραγική κατάσταση, και θεωρούμε ότι εδώ και τώρα θα πρέπει η παρούσα κεντρική κυβέρνηση να λάβει μέτρα.
1: Κύριε Πέντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε και εμείς αυτή τη συνεδρίαση πώς θα είναι το κλίμα και αν θα υπάρχουν οι οικονομικές υπηρεσίες εκεί για να δώσουν όλες τις απαντήσεις. Λοιπόν,
0: θεωρούμε,
1: καλό μεσημέρι.
0: Θεωρούμε, κύριε Ποταμίτη, ότι αυτή η συνεδρία θα πρέπει να γίνει διασώσεις.
1: Θα
0: πρέπει να δίνουμε συνεδριάσεις τον σεβασμό που οφείλουν για το μέγεθος των κονδυλίων όπου διαμορφώνονται σε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, και να έχει και τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης και παρακολούθησης ο απλός πολίτης θα διαδώσει στη Δημοτικά Συμβούλια. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Yes.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τα προβλήματα. Έχουμε αρκετά, είναι και σε ό,τι αφορά το νησί μας και γενικά και τον κόσμο και την διεθνή διπλωματία. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο γιατρά Κωνσταντίνο Θεολόγο. Έχουμε ξαναμιλήσει εδώ στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε γιατρά.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Είμαστε λοιπόν στον Αύγουστο με δύο πολύ μεγάλες θρησκευτικές εορτές που χαρακτηρίζουν πάρα πολύ την θρησκευτική μας έτσι κληρονομιά και την θρησκευτική ιδιαιτερότητα του νησιού μας. Είναι της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου.
1: Βέβαια, που χαρακτηρίζουν και το μήνα τον Αύγουστο για τους Ακινθινούς, γι' αυτό και θα σε ευχηθώ και εγώ από την καρδιά μου καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και με το καλό του Αγίου μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πολύ μεγάλη έτσι εορτή της Παναγίας, που πραγματικά την Παναγίτσα την αγαπάμε και την τιμάμε πάρα πολύ εδώ στο νησί μας. Έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες, πολλά πανηγύρια, με το κορυφαίο στο Καταστάρι που γίνεται παραμονές του 15 Αύγουστου. Εσείς πείτε μας λίγο, ξέρετε και άλλες εκκλησίες εδώ στο νησί που γιορτάζουν τον 15 Αύγουστο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Άκυνθο μετά τη γιορτή του Αγίου μας, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Παναγίας όπως λέμε, κυριαρχεί πάρα πολύ, γιατί γιορτάζουν πάρα πολλά χωριά στη Άκυνθο, ενορίες δηλαδή. Ναι. Όπως για παράδειγμα γιορτάζει το Βανάτο, που γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στο Βανάτο, που γιορτάζει η Παναγούλα, στο Βουγιάτο, στο Κερί, στο Καταστάρι όπως προείπατε, που είναι διήμερο το πανηγύρι 14 και 15 του Αυγούστου. Ναι. Αλλά γιορτάζει και στη χώρα πάρα πολλές εκκλησίες. Με κορυφαία την Φανερωμένη, που λιτανεύει τον επιτάφιο, τον περίφημο ξυλόγλυτο επιτάφιο, ανήμερα το 15 Αύγουστο το απόγευμα. Γιορτάζει η Παναγία Επικριδιώτησα, που είναι κάτω από το κάστρο. Γιορτάζει η Παναγία Κρυονερίτησα. Ουσιαστικά, κυρία Ποταμίτη, γιορτάζουν όλες οι εκκλησίες, γιατί για την Ορθοδοξία είναι το δεύτερο Πάσχα του καλοκαιριού, ονομάζεται. Ναι. Είναι μια μεγάλη γιορτή κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος, εντάξει, του αρέσει πάρα πολύ, γίνονται τα πανηγύρια μας, πάρα πολύ κόσμο συμμετέχει και η νέα γενιά. Αυτό είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό και ελπιδοφόρο πραγματικά. Ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό βλέπουμε τόσα πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν στα πανηγύρια και να, και να χορεύουν και να τραγουδούν και να, έτσι, να συμμετέχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στην άλλη μεγάλη θρησκευτική εορτή του Αγίου Διονυσίου. Τι γιορτάζουμε όμως τον Αύγουστο, γιατί ο Άγιος Διονύσος γιορτάζεται δύο φορές, και το Δεκέμβριο και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
1: Καταρχάς, η κύρια γιορτή του που γιορτάζουμε και τα ονόματα στις Άγινθο, που είναι η γιορτή του, ημέρα του θανάτου του, της μνήμης του, είναι 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Που γιορτάζουμε την κοίμηση του Αγίου μας. Ο Άγιος μας γεννήθηκε, όπως γνωρίζουμε, στη Ζάκηνο το 1547, γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας του Μουκίου και της Παυλίνας. Μάλιστα η οικογένειά του είχε στείλει και γαλέρα, ήταν η κυρίαρχη οικογένεια στο νησί, είχε στείλει γαλέρα στην αμαχιά της Ναυπάκτου. Λοιπόν, ήταν λόγιος ο Άγιος, ήταν μορφωμένος, εκάρι σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία μοναχός στη Μονή Στροφάδων, στο νησάκι που έχουμε στα Στροφάδια. Μετά εκλέγεται 1577, εκλέγεται επίσκοπος Αιγίνης, χωροεπίσκοπος Αιγίνης. Αργότερα παρετείται και επιστρέφει στο νησί. Και κοιμήθηκε σε 17 Δεκεμβρίου του 1622. Τον Αύγουστο τώρα εορτάζουμε τη μετακομιδή του σκηνώματος από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Αυτό γιορτάζουμε. Η οποία όμως έγινε στις 22 του Αυγούστου, πρέπει να τονίσουμε. Όχι 24. Έγινε 22, αλλά μεταφέρθηκε 24 για τον εξής λόγο. Γιατί 22 είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επομένως, για να τονιστεί αυτό το γεγονός πιο πολύ, το μεταφέραμε 24 Αυγούστου, οι προγονείς μας.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζουμε τη μετακομιδή από τα Σοφάρια στη Ζάκυνθο. Αυτό γιορτάζουμε τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Η θρησκευτική παράδοση θέλει τον Άγιο Διονύσιο ένα διάστημα της ζωής του να το έχει περάσει στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας. Όπου εκεί έγινε και, σύμφωνα με την παράδοση, συγχώρεση του φωνιά του αδερφού του. Αυτό είναι το γεγονός, ότι βρέθηκε ο Άγιος Διονύσιος στην Αναφωνήτρια. Είναι πραγματικό γεγονός, ασκήτευσε εκεί.
1: Βεβαίως ασκήτεψε εκεί. Υπάρχει και το μονοπάτι το οποίο φυγάδεψε το φωνιά του αδελφού του. Υπάρχει και το πηγάδι εκείνο το οποίο ο Άγιος μας το χρησιμοποιούσε όταν ήταν στην αμμοή της αναφωνήτριας. Και έγινε αυτό το θαυμαστό γεγονός, γιατί κυρία Ποταμίτη, ο Άγιος μας ήταν Άγιος εν ζωή. Και για να οδηγηθεί σε αυτό το θεάρεστο, σε αυτή τη θεάρεστη πράξη να συγχωρέσει το φωνιά του αδελφού του, είχε ήδη αγιάσει όντως εν ζωή ο Άγιος μας. Γι' αυτό και τον λέμε ο Άγιος Συγχωρήσεως. Και μας δίδει και ένα σύγχρονο μήνυμα ότι πρέπει να μάθουμε και σαν χριστιανοί και σαν ορθόδοξοι χριστιανοί να συγχωρούμε παρά τα λάθη μας, παρά τις διάφορες που μπορούν να σημαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, να μάθουμε να συγχωρούμε. Γι' αυτό και ο Άγιος μας είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, και φυσικά και το μοναστήρι κάθε χρόνο κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες και ξένους. Ειδικά προσωπικά γνωρίζω πάρα πολλούς από την Πολωνία που έρχονται και από άλλες έτσι ορθόδοξες χώρες. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία για τη συνέχεια της οικογένειας Σιγούρου, έτσι, του Αγίου Διονυσίου, δηλαδή αν υπάρχουν απόγονοι, τι απέγιναν, καταστράφηκαν βέβαια και πάρα πολλά πράγματα με το σεισμό, αυτό είναι γεγονός.
1: Τώρα αυτό ήθελα να σας πω, ότι την άλλη εβδομάδα γιορτάζουμε και την αποφράδα ημέρα της μνήμης του σεισμού του 1953.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο, εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ημέρες με τους σεισμούς, χάθηκαν πάρα πολλά αρχεία. Καταστράφηκε η βιβλιοθήκη, καταστράφηκε το αρχείο της Ακίνθου. Ναι. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για την οικογένεια του Αγίου μας κτλ., ναι μεν έχει και το μοναστήρι μας κάποια αρχεία, όχι για την οικογένεια, γενικά για το μοναστήρι, αλλά καταστράφηκαν δυστυχώς στους σεισμούς του 1953, είχαμε αυτές τις απώλειες δηλαδή δυστυχώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, δυστυχώς έχουν καταστραφεί πάρα πολλά πράγματα και ελάχιστα έχουν διασωθεί.
1: Βέβαια.
0: Με την ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα, έτσι, τότε, ότι κάποιοι που προσπάθησαν και περισυνέλεξαν ό,τι μπορούσαν, ό,τι είχε αφήσει η πυρκαγιά.
1: Όπως ήταν ο Νικόλαος Βαρβιάνης, ο Ντίνος Κονόμος κτλ. Αυτοί οι προσωπικότητες ζακυνθινοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν την ευαισθησία και παρόλο που εκείνο το διάστημα, εκείνες τις ημέρες είχαν καταστραφεί τα υπάρχοντά τους, τα σπίτια τους, επέλεξαν να διασώσουν, όπως για παράδειγμα τα χειρόγραφα του Σολομού, έτσι, που διασώθησαν από τον Βαρβιάνη.
0: Ναι.
1: Και τα έχουμε τώρα και τα έχουμε ως θησαυρό στη Ζάκυνθο, τα χειρόγραφα του Σολομού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε γιατρά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε έτσι κάτι άλλο.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο κόσμος να συμμετέχει στο 15 Αύγουστο. Η Ζάκυνθος έχει πάρα πολλά πανηγύρια, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να συνδυάσει και το θρησκευτικό και το πολιτιστικό κομμάτι και οι επισκέπτες μας, και με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγία μας και με το καλό του Αγίου μας Διονυσίου να τον γιορτάσουμε και τον Αγίο μας, τον προστάτη μας.
0: Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς για τις δύο αυτές μεγάλες θρησκευτικές εορτές. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Χαιρετώ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο γιατρά, μιλήσαμε μαζί για τις δύο πολύ μεγάλες θρησκευτικές εορτές που έχουμε, της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου εδώ στο νησί μας. Τις γιορτάζουμε με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια και με τη συμμετοχή πλήθων και επισκεπτών και ζακυνθινών. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες εδώ στο νησί μας. Για σήμερα 7 Αυγούστου 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε εσείς φίλοι ακροατές μαζί με τα παιδάκια σας να δείτε το Λαγό και τη Χελώνα και ο Τζίτζικας και ο Μέρμικας, δύο πάρα πολύ ωραία παραμύθια σε θεατρικές παραστάσεις στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Λαπτά. Πάμε στο Σάββατο 9:30 8:00 τις εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη. Την Τρίτη 11 του μήνα ξανά στις 9 η ώρα ο Μάγος του Ως. Την Τετάρτη 12, 8:30 συναυλία με την Αναστασία, μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια της νέας γενιάς περισσότερο. Παρασκευή 9 η ώρα 14 Αυγούστου, συναυλία με τον Άκη Δίξιμο και τον Γιάννη Βαρδί. Και τώρα την Παρασκευή 14 Οκτώου, 8 η ώρα το απόγευμα, παραδοσιακό πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου στο Τσιλιβί. Και πάμε, Κυριακή 16 του μήνα, 9 η ώρα στην πλατεία Σολομού, μια πολύ όμορφη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου και φυσικά 17 Οκτώου 9 η ώρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, ο Δήμος Ζακύνθου διοργανώνει την παραδοσιακή Βαρκαρόλα. Μία πάρα πολύ όμορφη γιορτή, ένα παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια με τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τη θαλάσσια παρέλαση των σκαφών, ζακυνθινές καντάδες, λαϊκό παραδοσιακό γλέντι και με πάρα πολύ φαγητό, μουσική και χορό. 18 Αυγούστου ημέρα, Τρίτη 9 η ώρα, ο πλούτος του Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. 19 Τετάρτη 9 η ώρα, συναυλία με το αγαπημένο συγκρότημα Loco Mondo. Και μετά πάμε 21 Οκτώου ημέρα, Παρασκευή 8 η ώρα, πανηγύρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Καλαμακίου. Το Σάββατο 22 Οκτώου 8:30 όταν η πόλη τραγουδά, μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. 23 Αυγούστου Κυριακή 9 η ώρα τραγουδίστε μαζί μας, μια υπέροχη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ζακύνθου και της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων. 27 Αυγούστου 5 9 η ώρα παιδική παράσταση ο Παρδαλός Ελέφαντας στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και 30 Οκτώου Κυριακή 9 η ώρα φωνές από τη Ζάκυνθο, αφιέρωμα στον Δημήτρη Λάγιο, 35 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατό του. Και τέλος 31 Οκτώου τελευταία ημέρα του Αυγούστου 9 η ώρα σύμφωνο επιβίωσης κωμωδία με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, και με αυτό τελειώνουν όλες οι εκδηλώσεις του Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Στάνης Τάκης Βριώνης, με πάρα πολλούς συνεργάτες. Πολύ ωραίες έτσι συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για όλες τις ηλικίες και αρκετές παραστάσεις για τα μικρά παιδάκια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Ημέρα. Αναφέρεται σε ένα πρόστιμο σε επιχείρηση στο νησί για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού. Γίνονται βέβαια πάρα πολλοί έλεγχοι αυτή την περίοδο από drones για τις εξαπλώστρες. Λοιπόν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του protagon.gr, σε επιχείρηση στη Ζάκυνθο επιβλήθηκε πρόστιμο 72.490 ευρώ για καταπάτηση παλαιού Αιγιαλού. Το υψηλότερο μάλιστα καταγράφηκε στη Ρόδο που ήταν 73.000 ευρώ και αφορούσε επιχείρηση που σφραγίστηκε για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και καταπάτηση δημοσίου κτίσματος. Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο άρθρο, περισσότεροι από 1.500 ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών μέσω της εφαρμογής MyCoast. Και σε αυτό, σε συνδυασμό με την εικόνα, τώρα να συμπληρώσω εδώ, οι καταγγελίες έχουν μειωθεί επειδή οι άνθρωποι βλέπουν ότι δεν έχουν και κάνουν την καταγγελία, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, το ανάλογο ενδιαφέρον που είχαν τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή. Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σημαντικά αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες χρήσης του Αιγιαλού και της παραλίας. Πρωταθλητές στις φετινές καταγγελίες αναδικείται μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Μάλιστα, όπως δημοσιεύει το Πρωταγόν, στο νέο σύστημα ελέγχων για την τήρηση των κανόνων του Αιγιαλού αξιοποιούνται πλέον drones και άλλα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες. Στη Ζάκυνθο, όπως σας προαναφέραμε, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 72.400 ευρώ για καταπάτηση παλιού Αιγιαλού. Αυτά λοιπόν με τους ελέγχους. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά πας σε μια παραλία να κάνεις μπάνιο και δεν θέλεις να πάρεις ξαπλώστα γιατί είναι και πολύ ακριβές. Δεν έχεις που να βάλεις την πετσέτα σου. Είναι οι ξαπλώστρες μέχρι πάνω στο κύμα, μέχρι κάτω. Πας να βάλεις την πετσέτα σου εδώ, ενοχλείς, σε στραβοκοιτάνε. Πας παραπέρα, πάλι το ίδιο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όταν νοικιάζεις ένα χώρο μπροστά από το κατάστημά σου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλαμβάνεις όλο το χώρο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να αφήνεις και την έκταση που λέει ο νόμος, βάση νόμου έτσι, για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους βάζοντας την πετσετούλα τους κάτω.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, θυμάστε, ήδη φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θυμάστε πριν που σας ενημερώσαμε για το πρόστιμο αυτό που έπεσε σε παραλία για καταπάτηση γυαλού. Περισσότεροι λοιπόν από 1500 ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των γυαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Οι χτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζουν με εντατικούς ελέγχους και ρυθμούς σε όλη την επικράτεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός καταγγελιών. Αυτά λοιπόν με το δύο πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Εμείς είμαστε η δεύτερη περιοχή που έπεσε τόσο έτσι υψηλό πρόστιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι κάποια έτσι άλλα θέματα της επικαιρότητας. Είδαμε ότι υπογράφει έτσι σήμερα, είχαμε χτες εδώ τον δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Πέτα. Μας έλεγε ότι από μέρα σε μέρα αναμένονται οι υπογραφές για το νέο χωροταξικό που αφορά τον τον τουρισμό. Υπεγράφει σήμερα. Τελείωσε το θέμα. Ο νόμος έγινε νόμος του κράτους και από εδώ και πέρα θα διαμορφωθεί ένας νέος έτσι χάρτης για την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχή σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές δραστηριότητες. Λοιπόν, μία έτσι άλλη πολύ έτσι άσχημη είδηση έγινε σήμερα το πρωί στις Σέρες. Οικογενειακή τραγωδία, μητέρα και γιος νεκροί από την μετοπική φορτηγού με γιο ταχύ. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 29χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός και πήγαινε για δουλειά. Τραυματισμένος από το τροχαίο ανασύρθηκε και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Σημειώθηκε σήμερα 7:30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρες, και δυστυχώς είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή και η μητέρα και ο γιος πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Λοιπόν, μια έτσι πολύ άσχημη είδηση όταν αφορά και δύο πρόσωπα από την ίδια οικογένεια. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Γερμανία. Μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνελήφθη στην Γερμανία ο νεαρός άντρας 31 ετών για δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άντρας ήταν μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή και εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ. Ο 31χρονος, ο οποίος αναζητούταν για τη συμμετοχή στην οργάνωση των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, προχώρησαν οι αρχές στην Γερμανία, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες, παρακαλώ, μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Ελλάς, στο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων, αλλά και διεθνών συνεργασιών με άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, ήξεραν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 31χρονος βρισκόταν στην πόλη Βιέρσεν της Γερμανίας. Και εκεί λοιπόν οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και αναμένεται να εκδοθεί στην

Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στην Βιωτία, είναι από εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά. Από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά και πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών για να διαπιστωθεί αν και σε άλλα σημεία υπάρχουν έτσι ατέλειες στο δίκτυο και εγκληματικές αμέλειες. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενη προφυλακίστηκε δηλαδή και ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες, μια απολογία που κράτησε 20 ολόκληρες ώρες ενώπιον της ανακρίτριας θυβών. Σύμφωνοι ήταν και η γνώμη του εισαγγελέα

Πάμε τώρα να δούμε μία είδηση από το χώρο της υγείας. Αγώνας δρόμου για το νέο εμβόλιο κατά του έμπολα. Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους. Σε κλινική δοκιμή φάσης 1 περνά το υποψήφιο εμβόλιο κατά του στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένη προστασία, ενώ η επιδημία στο Κονγκό αναπτύσσεται με ανησυχητική ταυτότητα. Είναι πειραματικό το νέο αυτό εμβόλιο. Ενός από τα στελέχη του ιού έμπολα έλαβαν λοιπόν οι πρώτοι έτσι εθελοντές, σηματοδοτώντας την έναρξη κλινικής δοκιμής φάση 1 στον Καναδά. Πρόκειται για το πρώτο κρίσιμο βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης προστασίας έναντι του συγκεκριμένου στελέχους, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώς συγκεκριμένο εμβόλιο. Στη δοκιμή αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 80 εθελοντές, με τους ερευνητές να αξιολογούν πρωτίστως την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του εμβολίου, καθώς και την ανοσολογική απόκριση που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Να σημειωθεί ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει η μεγαλύτερη επιδημία έμπολα στην ιστορία του ιού. Εξαπλώνεται με πάρα πολύ έτσι μεγάλες διαστάσεις και έτσι ευτυχώς που θα βρεθεί κάποιο εμβόλιο για να σταματήσει εκεί την εξάπλωση της επιδημίας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 με αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη. Θα δούμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Μετά του Αγίου θα είμαστε μαζί. Τη Δευτέρα όμως, μαζί 8 η ώρα, σταθερός στις επάρξεις, ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά. Να περάσετε ωραία. Δύο πολύ μεγάλες γιορτές έρχονται, της Παναγίας και του Αγίου Διονυσίου. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και θα είμαστε ξανά μαζί με πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πλήξετε καθόλου. Λοιπόν, από όλους εμάς που εργαζόμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας, γεια σας και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρσι.

φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρήσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά.

σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

χέρια ψηλά, παιδιά!

απ' το δικό σου το καφέ να πίνω μόνο. Στα χέρια κράτησα και τα άλλα τα άφησα. Απ' το δικό σου το

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου κι ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωμάτιες, πώς με μεθάει η ξαστεριά.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Who doesn't understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Who doesn't
1: understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar.